0: Εσένα.
1: Θέλει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: εσένα.
1: Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Άμα τη λένε ήλιος σαν φωτιά.

αλλάζει, απλά που μας κοιτά και πλησιάζει. Το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια. Και το ρυθμό της ψάχνει να μπει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας με το χέρι μου απλώνω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 27χρονο σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το πρωί και οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα. Στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το 112, με τις αρχές να ζητούν από όσους βρίσκονται στην Κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών μέσω παλαιού οδικού δικτύου ή Εγνατίας Οδού. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και ντρόουν από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμούς σε στενά Τραμπ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό, εκρήξεις και στο Κίεβο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, και 6 τραυματίστηκαν, οι 3 αστυνομικοί, από πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης. 2 έφηβοι Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες σε έφοδο Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου η βία των επίκων κλιμακώνεται.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόλοι τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική απάντηση. AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ. Βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις. Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία. UGV, μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους για το στρατό. Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά. Σταυρόλεξα, παιχνίδια Σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Στέλνω στο Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
2: Γεια σας. Τι κάνουμε.
1: Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλή σεζόν.
2: Επίσης. Γιατί τι έγινε.
1: Στην Παναγιώτα λέω που είναι πρώτη μέρα στον ήχο.
2: Τώρα γύρισε.
1: Τώρα γύρισε, ναι.
2: Φαίνεται.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
2: Αύριο το έχεις ξεχάσει.
1: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούμε είναι από τα λίγα που ξέρω κάποιους από τους στίχους. Funky, funky.
2: Ναι. Εύκολο.
1: Ευκολάκι.
2: Μ' αρέσει funky, πολύ αυτό το τραγούδι. Πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Κρατάω το ίσο. Όποτε τραγουδάω, το ακούω αυτό το. Κρατάω το ίσο.
2: Έχει funky, απ' όλα funky. Μέσα. Είναι και hip hop, είναι και jazz, έχει και jazz, έχει και ό,τι θες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ό,τι θες.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής.
2: Βέβαια.
1: Χαρούμενη.
2: Πολύ.
1: Βλέπεις, σφίζει από ενεργητικότητα.
2: Ναι, τ' αρέσει να ξυπνάει το πρωί.
1: Τ' αρέσει, ναι. Η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα funky funky.
2: Funky funky,
1: η
2: βέβαια.
1: Η Κατερίνα Σερίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8.
2: Κουράγιο.
1: Και εσύ. Και εσείς σε εμάς το λες
2: στον κόσμο.
1: Και εσείς που είστε στη συντροφιά μας, ναι. Ή θα μπείτε κατά τη διάρκεια.
2: Αχ, ναι.
1: Άμα θα μπείτε δεν μας ακούτε ακόμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Τους ξέρετε. Ο ένας είναι μέσω Viber, Health News και ενώ Radio. Δύο λέξεις. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασχολισμένη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά να το παραλαμβάνουμε.
2: Σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Τρίτη του Σεπτέμβρη.
2: Και γιορτάζει το Πασόκ. Τίποτα
1: γιορτάζει
2: άλλο.
1: Γιορτάζει το Πασόκ. Τελεία.
2: Τίποτα άλλο. Ναι. Τελεία και παύλα.
1: Αφού γιορτάζει.
2: Εντάξει. Να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση.
1: Επειδή διαβάζω διάφορους και ακούω κτλ. Ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποια σημεία, κάποια ορόσημα. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, το πότε βγήκε το Πασόκ, πότε ιδρύθηκε το Πασόκ, το ξέρει όλος ο κόσμος, το θυμάται όλος ο κόσμος. Είναι 3 Σεπτεμβρίου του 1974.
2: Χιλιοτραγουδισμένο.
1: Το πότε βγήκε το Πασόκ στην κυβέρνηση, ας πούμε, το θυμάται όλος ο κόσμος στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή
1: ακόμη και τα νιάκουρα, ας πούμε, που λένε.
2: Ναι, ναι.
1: 18 Οκτωβρίου 1981. Τελεία. Είναι κάποιες ημερομηνίες, θέλω να πω, που μας έχουν σημαδέψει με τον ένα με τον άλλον τρόπο, αρνητικά, θετικά.
2: Είναι σαν την ημερομηνία γέννησής μας, ρε παιδί μου.
1: Από άλλα κόμματα θυμάται κανείς ημερομηνίες.
2: Όχι καλέ.
1: Ναι, διαβάζω διάφορα. Σιγά με τη φασαρία που κάνουν κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Ναι, αλλά έχει μπει στο DNA.
2: Ζηλεύουν
1: γι' αυτό. Δεν ξέρω γιατί έχει μπει. Πώς το έχει καταφέρει, αλλά το έχει καταφέρει με έναν τρόπο.
2: Την πασοκάρα γι' αυτό.
1: Σταμάτα, ρε, μην είσαι τέτοια, μωρέ.
2: Τι να, μην είναι η πασοκάρα. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Είναι ένα κόμμα.
1: Ναι. Θεσμός.
2: Το οποίο έχει brand name, όσα και να αλλάξουν, ό,τι και να αλλάξουν, τι κοινάλ
1: ναι,
2: του
1: βάλανε. Θέλουν να τα αλλάξουν. Του βάζουν κοινάλ, του βάζουν ελιά. Θυμάμαι την ελιά τότε καλά, με τον Βενιζέλο, 4%.
2: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, μεγάλη επιτυχία.
2: Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα. Ότι ρε παιδί μου, το brand name δεν τα αλλάζει.
1: Ναι.
2: Το Πασόκ είναι σαν την Coca-Cola.
1: Άλλο πάλι τούτο. Το Πασόκ είναι σαν την Coca-Cola.
2: Σκέψουν να αλλάζει όνομα η Coca-Cola.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, όχι, δεν θα μ' άρεσε. Δεν θα μ' άρεσε. Ναι, και δεν θα το μάθω. Είναι σαν το Χίλτον.
2: Μπράβο.
1: Άλλαξε όνομα. Χίλτον θα το λέμε Hilton. Τώρα. Που πάμε στο Χίλτον.
2: Ναι.
1: Τελεία.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Να τελειώνουμε με αυτό.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε σήμερα που είναι 3η του Σεπτέμβρη του 2026. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Και βαθμία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα υπηρετικά πλήν της Τράκης, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μάθαμε ότι στη Θεσσαλονίκη έβρεξε πολύ.
2: Όχι, το είδαμε.
1: Πού το είδαμε.
2: Δεν σου δείχνει το βίντεο, παιδάκι μου.
1: Ναι, μου δείχνει και εικόνα.
2: Έριξε πολύ νερό στη Θεσσαλονίκη, παιδιά.
1: Και διάβαζα το φίλο μου τον Άρη τον Κουτσιούκη που έλεγε έχω βρήσει τη βροχή ακόμα και σε γλώσσες που δεν γνωρίζω.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί τόσο πολύ έβρεξε στη Θεσσαλονίκη.
2: Προφανώς ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε.
1: Μας το λέγανε από νωρίς οι φίλοι που κυρίως από την υπόλοιπη Μακεδονία εκεί σε αίρες και τέτοια ότι ήταν ρε παιδί μου βαρύς ο ουρανός. Ήταν συνεφιασμένο.
2: Δηλαδή
1: προμηνύε βροχή. Αλλά εντάξει. Να τη βρίζει κιόλα στη βροχούλα.
2: Να τη βρίζει τη βροχούλα. Μα σου δημιουργεί πρόβλημα, ναι.
1: Όχι. Λοιπόν, στη Θράκη σήμερα θα έχει 20 με 32. Να μην τα πάρω τώρα κάθε περιοχή. Το χαμηλότερο θα είναι στην Δυτική Μακεδονία που θα είναι 18 με 28. Το ανώτερο θα είναι στην. Πού θα έχει 35. Αυτό είναι το ανώτερο σήμερα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, για παράδειγμα, στη Δυτική Στερεά. Και στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
2: Αυτό δεν είναι πρόγνωση που μα λε.
1: Τι είναι. Τι είναι.
2: Τι μας λες, θερμοκρασίες μας λες.
1: Α, λέω, πού θα φτάσει το ποιο δεν ήταν ανώτερο.
2: Το
1: τι είναι αυτό.
2: Έχουν αλλάξει εντελώς αυτό.
1: Εγώ φταίω που έχουν αλλάξει.
2: Βρες το ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πει κάπου.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Τέλος πάντων, εκτός από το Πασόκ, σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθιμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίβη. Α, η Φίβη, η Φίβη Μπουφέ. Χρόνια πολλά. Happy name day. Γιορτάζει και ο σκύλος της φίλης της Παναγιώτας. Πώς τον λένε? Πώς τον λένε?
1: Η Κολτσίδα μίλησε.
2: Α, της Κολτσίδα, πώς τον λένε? Α, η Φίβη.
1: Η Φίβη,
2: να ζήσει κι αυτή. Λοιπόν, η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου επίσης και με την παράδοση της Ιαπωνίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Κίνα.
1: Μόνο στην Κίνα γιορτάζεται σήμερα.
2: Αφού είναι η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η παράδοση της Ιαπωνίας.
1: Ναι, αλλά αυτό χθες είχαμε πει στο σαν σήμερα
2: στην Κίνα,
1: ότι γίνει. Που είχε υπογραφεί πάνω
2: στην
1: στο,
2: Κίνα, στην Κίνα,
1: στο πλοίο εκείνο
2: στην Κίνα. Ναι. Και γίνεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες και τη Ρωσία. Καλά. Είναι η μέρα της σημαίας στην Αυστραλία. Των Μπεσόντων στην Τινησία.
1: Η Ρωσία δεν έχει καταργήσει παρελάσεις γιατί φοβάται. Ένα τάγκ πέρασε την τελευταία που είχε γίνει. Τέλος πάντων,
2: το Κατάρ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1971. Είναι η μέρα του εμπορικού ναυτικού στον Καναδά.
1: Έλα ρε Καναδά. Βρετανία.
2: Είναι η μέρα της δημοκρατίας στον Άγιο Μαρίνο. Να ήμασταν τώρα, ωραία θα ήταν. Και στον Άγιο Μαρίνο.
1: Ναι.
2: Η μέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας στη Ρωσία.
1: Εντάξει.
2: Ναι, και η μέρα καταδίκης Βρετανικής Αποικιοκρατίας του Ιράν. Τι είναι αυτά, αφάμε τίποτα.
1: Τίποτα σήμερα. Ξέρω σφύρι.
2: Εντάξει.
1: Τζάμπα πράγμα.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, ακούστε να δείτε. Όχι, πρώτα θα πω τα μηνύματα. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Με 28 βαθμούς ήδη, 6 και 8 το πρωί. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Από Καλαμάτα επίσης με 23. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σε ένα μέρος της Καλαμάτας να έχει 23 και σε άλλο 28. Παιδιά, συντονιστείτε. Εσείς ή ο καιρός. Δηλαδή, αυτό είναι του καιρού τα γυρίσματα που λένε.
2: Πού είσαι.
1: Γι' αυτό ρωτάω, πώς γίνεται. Καλαμάτα, ο μεν, Καλαμάτα και η δε. Ο ένας 28, ο άλλος 23. Καλημέρα στον Κώστα, σε όλους στην Ελλάδα μας. Ο Κώστας είναι από την Κύπρο, γι' αυτό το λέει. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Πού είσαι, ρε Φωτεινή. Το βράδυ έβρεχε, ρε. Τέλεια. 21 βαθμούς έχει τώρα. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε κιόλας που της Φωτεινής φάνηκε τέλειο το ότι έβρεχε. Δική μου η Φωτεινή, ναι, το λέω. Ναι. Λοιπόν, τώρα, σαν σήμερα το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών, ο Αρταξέρξης ο δεύτερος, νικά τον αδελφό του και τον διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Τη μαθαίναμε στο σχολείο αυτό, η μάχη στα Κούναξα.
2: Άντε καλά, εγώ τι θυμάμαι.
1: Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων η περίφημη Μύρη, η κάθοδος των Μυρίων.
2: Ναι,
1: καταλαβες.
2: Ναι, ναι,
1: ναι. Που ήμνησε ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης. Καταλαβες.
2: Πολύ απόλυτα το κατάλαβα.
1: Μπράβο.
2: Το 1783 υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων. Έχουν υπογραφεί πολλές συνθήκες των Παρισίων, έτσι. Μεταξύ της Βρετανίας.
1: Μέλη έχει το Παρίσι, ναι, και υπογράφονται λογική.
2: Των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τη ΣΥΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση.
1: Το 1843, σαν σήμερα, στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα.
2: Μάλιστα. Το 58 με απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καρμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς του τεντιμπόιδες.
1: Τους κυκλοφορούσαν, και με πινακίδες.
2: Ο νόμος 4.000.
1: Ναι, ναι, είμαι τεντιμπόι.
2: Ναι, είμαι τεντιμπόι.
1: Είμαι τεντιμπόι.
2: Το
1: 1974, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ναι, ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Πασόκ. Θυμάμαι ακόμα τα πρώτα του γραφεία, ήταν στην Πανεπιστημίου.
2: Δεν έχουμε λίγο κάρμινα μπουράνα να παίξουμε σήμερα. Λίγο κάρμινα, λίγο πώς το λένε ρε εσύ, λίγο θα σε ξαναβρω στους μπαξέδες εδώ. Έστω.
1: Λοιπόν, το 2004,
2: ναι,
1: ήταν η τραγωδία στο Μπεσλάν, στη Βόρεια Οσετία. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει Τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών 155 παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων. Δεν είχε πάει πολύ καλά.
2: Ναι,
1: 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγείων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά τον Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πέθος για τα θύματα του μακελιού στο σχολείο.
2: Ναι.
1: Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης, ο δεύτερος ο Παύλος, καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτά. Σαν σήμερα το έγινε το.
2: Γενέθλια θα είχε. Θα είχε, αν ζούσε. Θα ήταν θαύμα όμως της φύσης. Ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο οποίος γεννήθηκε το 1875, δεν χρειάζεται να σας πω ποιος ήταν.
1: Ναι, δεν είναι. Πολλοί κόσμοι ξέρει την επώνυμη.
2: Τη Πόρσε.
1: Τη μάρκα. Ναι, δεν θα με κάνω διαφήμιση. Την ίδια. Αλλά δεν έχει, έχει σχεδιάσει και το σκαραβαίο αυτός ο κύριος.
2: Μια Πόρσε θέλω.
1: Ναι, αλλά κανείς δεν το θυμάται ότι σχεδίασε το.
2: Εμείς το θυμόμαστε κάθε
1: φορά.
2: Το, το λέμε.
1: Ναι.
2: Η Ειρήνη Παπά γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926 και ο Μάριο Ντράγκη το 1947.
1: Σαπό.
2: Πώς το λένε. Δεν ξέρω πώς λένε. Αγκούρι. Η Μιλιόρι
1: Αγκούρι.
2: Μάριο Ντράγκη.
1: Από εμάς. Ναι. Όχι από Μίσκο. Από εμάς.
2: Από εμάς. Ναι.
1: Τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από αυτόν τον κόσμο. Το 1983 η Έλλη Λαμπέτη. Ο Φρανκ Κάπρα το 1991, σκηνοθέτης έτσι, κινηματογράφο.
2: Ναι.
1: Και ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης το 1994.
2: Αφού τον είχε τον, βάλε μου σε παρακαλώ, βάζ τους Χουμπστάγκ τώρα και βάλε, πάτα το.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη.
2: Έλα ρε Πασοκάρα, πάμε.
1: Διασκευή είναι αυτό.
2: Ναι, ωραία είναι όμως. Μ' αρέσει, είναι ροκ. Γιατί είναι ροκ το Πασόκ, πάντα θα είναι.

0: Rising up, eh? The eye of the tide.
1: Τα έχει κάνει ένα χταρμά στο κεφάλι σου. Ωραία. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο.
0: Ίδια εποχή είναι όμως.
1: Ποια ίδια εποχή, παιδί μου, αυτό γράφηκε το μεσαίωνα.
0: Όχι, ίδια όχι εποχή. Όχι, το Πασόκ με το Eye of the Tiger.
1: Θυμάσαι που υπήρχαν κάποια μαγαζιά νυχτερινά τότε που βγαίναμε και πηγαίναμε και τότε που ζούσαμε.
0: Ναι.
1: Που ξεκινούσαν το πρόγραμμα το Κάρμινα Μπουράνα. Ακούγαμε το Κάρμινα Μπουράνα, ανάβαν και κάτι βεγγαλικά και λέγαμε αρχίζει το πρόγραμμα.
0: Είδα και προχθές.
1: Όλα τα μωρά στην πίστα. Θυμάσαι αυτό το. Όλα τα μωρά στην πίστα.
0: Πώς τα θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι. Αυτά έχουμε ζήσει εμείς αυτά.
1: Έμα ναι, ρε.
0: Είδα προχθές τον Κώστα Σκανδαλίδη. Εδώ στην ΕΡ.
1: Ναι.
0: Που ήταν καλή. Και τον καθόμουν και τον κοίταζα με νοσταλγία και θυμόμουν ένα πάρτι που μου είχε πάει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ο Φορτούνα. Παιδιά, αυτό το έχει κάνει διασκευή και ο κιμπορντίστας των Doors, ο Ρέι Μάντζαρεκ.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία διασκευή επίσης έχει κάνει και αυτό.
0: Ακούω. Μετά, αυτό, ακόμα και αυτό αντιγράψαν από τον Αντρέα. Όλοι ψάχνουν να βρουν μουσικές μετά, καραμαλίδες.
1: Εν τω μεταξύ δεν το έχει βρει ο Αντρέας, έτσι δεν έχει καμιά σημασία.
0: Το επιτελείο
1: νομίζω ότι το συγκεκριμένο το είχε επιλέξει ο Κώστας Αλαλιώτης πριν από μια προεκλογική συγκέντρωση και μιλάμε, υπήρχε τέτοιος εκστασιασμός όταν τα ακούσανε, γιατί έτσι είχε ένα θηρανδικό, ναι, αυτό, και έβγαινε εκεί πέρα ο Αντρέας στο πόντιουμ και γινόταν χαμός από κάτω. Ε?
0: Ναι, Διονύση.
1: Θα θυμάσαι και αυτά.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή που λέει: παιδιά, εγώ είμαι στο κέντρο της Καλαμάτας, γι' αυτό έχει υψηλή θερμοκρασία. Ο Κωνσταντίνος είναι έξω από ένα χωριό, λίγο πιο έξω από την Καλαμάτα.
0: Άμα είναι έξω.
1: Τάρφαρα.
0: Αβία είσαι. Αν είσαι προς Αβία, έχει δροσό από εκεί.
1: Η Φωτεινή λέει: ναι, Διονύση, αν χιόνιζε δε, ακόμη καλύτερα. Εντελώς δικιά μου, όχι απλώς δικιά μου. Καλημέρα και στο Θοδωρή, στην Τελασσόνα, με 22 βαθμούς. Ακούγεται η Τελασσόνα 22. Τώρα είναι το κρεσέντο.
0: Πάμε. Δεν μιλάμε.
1: Δώσε.

0: θυμάμαι που όταν είχε βγει, είχε βγάλει το Πασόκ αυτό το τραγούδι στις συναυλίες, ας πούμε, το τραγούδι, αυτό το κομμάτι μας πρέπει να το μουσικό.
1: Ναι, στις συγκεντρώσεις.
0: Τι είπα εγώ, στις συγκεντρώσεις και τα λοιπά.
1: Συγκίνηση.
0: Είχαν κάτσει τώρα και είχαν μελετήσει να κάνουν ενοιολογική ερμηνεία των στίχων για να βρουν κάτι να πούνε. Γιατί είχε γίνει τόσο brand name αυτό που λέει και η Κατερίνα, brand name και σήμα κατά τεθέν, trademark, αυτό το κομμάτι, το μουσικό,
1: είναι.
0: Που έψαχνε να βρουν τώρα το...
1: Ρε παιδί μου, στο 10, με την Bon Derek. Τη θυμάσαι, καβάλα στ' άλογο.
0: Ξεχνιέται η Bon Derek.
1: Ποιο, δεν σου έχει μείνει από εκεί ότι είχε μια μουσική?
0: Όχι, το μόνο που έχει μείνει είναι τα κοτσιδάκια της.
1: Όχι ρε Διανύση.
0: Αυτό μου έχει μείνει, τα κοτσιδάκια της πάνω στο άλογο να ανεμίζουν.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ναι. Τι να ψέματα να πω, θες να πω ψέματα? Δεν μου έχει μείνει κανένα τραγούδι από αυτό.
1: Περίμενε.
0: Ναι. Μου έχει μείνει, ας πούμε, από το 9,5 εβδομάδες, μου έχει μείνει του Τζο Κόκερ το You Can Leave Your Hat On, ας πούμε. Για παράδειγμα. Ναι. Μου έχουν μείνει διάφορα. Μου έχει μείνει από το εκείνο που βλέπετε που τρέχει μία και τη σηκώνει ο Πάτρικ Σουέιζι στα χέρια.
1: Το Dirty Dancing.
0: Ναι, δεν θυμάμαι εγώ από.
1: Το Μπολερό του Ραβέλ.
0: Το
1: Μπολερό του Ραβέλ ακουγόταν στο 10.
0: Ναι.
1: Με την Bon Derek.
0: Ναι.
1: Όλοι νόμιζαν ότι το Ραβέλ έγραψε τον Μπολερό για την Bon Derek. Όχι.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Αυτό προσπαθούσα να θυμηθείς τώρα.
1: Δεν έρευνε η Διονύση τώρα.
0: Ούτε καν θυμάμαι ότι το Μπολερό ακουγόταν στην ταινία 10 με
1: εγώ
0: την Bon Derek.
1: Εγώ έτσι το έχω συνδυάσει το μυαλό μου.
0: Μάλιστα.
1: Η Bon Derek στα άλογο.
0: Ναι.
1: Χωρίς αρματοσά.
0: Ναι.
1: Και το Μπολερό.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Χωρίς αρματοσιά σημαίνει καταλαβαίνετε. Λοιπόν, συνονοηθήκαμε.
1: Τι να πω, τσιτσίδι?
0: Όχι, όχι, μα δεν ήταν τσιτσίδι καταρχήν.
1: Σχεδόν. Ντυμένη δεν την έλεγε.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη. Ένα είναι το τραγούδι που η στίχη του είναι γνωστή παγκοσμίως. Το τεκίλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό, ναι, ναι.
1: Αυτό έχει πολύ ωραίους στίχους. Είναι σαν το Φελίς Ναβιδάδ.
0: Κάτι επίσης. Πασόκι της τρίτης ηλικίας φέρουν τέτοια σημάδια μόνο αυτή η ρότα τους κάτω των 39. Μας λέει ο ένας που υπογράφει γινό you know, που συνήθως άλλες φορές υπογράφει Αντώνης του Παπάγου και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Next.
1: Τι είναι παρακάτω? Πρέπει να βγούμε από το στούντιο σιγά σιγά.
0: Πότε ρε?
1: Γιατί πάει 6,5 ώρα. Θέλω να σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι. Με καλημέρα, ηλιέ.
0: Έτσι θα βγούμε από το στούντιο.
1: Ας μην μιλήσουμε τότε. Δεν είναι σωστό.
0: Αυτό εμείς δεν το συνδέουμε με το κόμμα. Γιατί έχει απαγορεύσει.
1: Η Μισήνη Λοϊζού.
0: Ναι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εμείς δεν τα συνδέουμε.
1: Τα βρήκανε νομίζω.
0: Όχι, είναι σε συγκεντρώσεις του δεν πρέπει να παίζει.
1: Νομίζω, ναι. Εδώ μπορούμε.
0: Εδώ τι σημασία έχει, κάνουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, όχι. Καλημέρα, ήλιο. Πάμε.

0: Έχουν πολύ ωραία αυτοκίνητα.
1: Ναι. Υπάρχει ένας διάχυτος εκνευρισμός.
0: Τι πού? Εγώ δεν έχω κανέναν. Αν με ρωτάς.
1: Όχι, γενικότερα λέω. Δεν λέω, εμείς δεν έχουμε.
0: Στο πολιτικό σκηνικό εννοεί.
1: Και στο πολιτικό και στο διεθνές. Παντού ρε, παιδί.
0: Στο διεθνές.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, λέει η Γερμανία. Ναι. Γιατί εισβάλλατε στο εδαφός μας και φέρατε τον ντρόουν και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και απαντάει ο Μετβέντεφ, είστε Ναζί.
0: Ναι. Ποιος απαντάει?
1: Ο Μετβέντεφ.
2: Έλα.
1: Ρε παιδί μου, η Ρωσία.
2: Έλα.
0: Ο Μετβέντεφ δεν είναι Ρωσία.
1: Τι είναι?
0: Ο Μετβέντεφ είναι κάτι μόνο του. Μια κατηγορία μόνος του.
1: Ναι, αλλά είναι εκπροσωπεί τον Πούτιν, δεν τον εκπροσωπεί.
0: Όχι ακριβώς. Ναι.
1: Τι, ό,τι, τι.

0: Άντες τώρα, είστε Ναζί.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία.
0: Εδώ λένε ότι ο ένας κλέβει τον άλλον.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά.
1: Α, γι' αυτό λες ότι υπάρχει εκνευρισμός.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύς εκνευρισμός υπάρχει. Γι' αυτό κάποιοι κρατάνε μυστικά κάποια πράγματα.
1: Ναι, κατάλαβε. Αυτό ο πρώτος το είχε κάνει πάντως, εγώ θυμάμαι, και το ποτάμι. Που είχε πει: έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα, θα το ανακοινώσουμε την επομένη των εκλογών.
0: Μπράβο.
1: Ο πρώτος που το είχε κάνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα ήταν το ποτάμι. Ο Σταύρος Θοδωράκης, ο φίλος μου.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά από το Βόλο. Ο Δημήτρης. Σκεφτείτε να ονομάσει και την τεκίλα σε Τραμπ. Πάει το τραγούδι. Και το ποτό πάει. Θα κόψουμε τη Μαργαρίτα. Άμα ονομάσει την. Ευτυχώς που βγάζουν τεκίλα διάφοροι καλλιτέχνες που τους συμπαθούμε,
0: ναι.
1: Έτσι, και βγάζουν τις δικές τους τεκίλες. Βγάζουν και τζιν που εμένα δεν μ' αρέσει το τζιν.
0: Μ' αρέσει το τζιν.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο.
0: Ναι.
1: Να φέρει πίσω την Τσαπανίδου, λέει. Η καινούργια δεν έχει ατάκες. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: εγώ περίμενα να ακούσω το πρόεδρο, έλα με φόρα. Αλλά δεν. Ναι.
0: Πώς δεν το πει αυτό, αφού δεν ήταν υπόπικη.
1: Ναι, αφού δεν ήταν.
0: Γεια σας, παιδιά.
2: Καλημέρα,
1: τι κάνετε.
3: Εμείς διακόπτουμε, συνεχίστε τη λέγαμε.
0: Όχι, λέγαμε τίποτα. Για τον κύριο Τσίπρα.
1: Είναι ένας φίλος ακροατής εδώ πέρα, ο κύριος Αλέξανδρος, που του λείπει ότι δεν είδε την κυρία Τσαπανίδου να λέει αλάτα με φόρα. Αυτό.
3: αυτό είναι last year που λέμε, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
3: Πάει αυτό.
2: Ναι, αυτό
3: πάει.
2: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά, άλλαξε κόμμα.
1: Τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ 2.0. Ναι.
0: Πάντως, εγώ αυτό που δεν είπα, γιατί το σχολιάζαμε τώρα, συζητάγαμε εδώ και δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Όταν παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα με ορίζονται τετραετίας από ένα κόμμα που φιλοδοξεί να κυβερνήσει κιόλας, όπως λέει. Και μέχρι αργά το βράδυ όλοι ασχολούνται με την κυρία που προλόγησε τον άνθρωπο που με το πρόγραμμα. Υπάρχει θέμα.
3: Εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, ασχολήθηκαν
1: μετά. Όλα μετράνε.
2: Όλα μετράνε και η επικοινωνία πετρέπεται.
1: Όχι, παιδιά, όλοι ασχολήθηκαν. Εδώ βγήκανε κόμματα, ας πούμε, και βγάλανε.
0: Κάνανε απολογισμό.
1: Κάνανε, ξέρω εγώ, το Υπουργείο Οικονομικών. Πηγές κτλ. Άρα υπήρχε και ένα τέτοιο ενδιαφέρον.
0: Λέω ότι έκανε εντύπωση στον κόσμο. Α, ποια είναι αυτή η κοπέλα. Που προλόγησε τον Τσίπρα.
3: Αλλά το γεγονός ότι μετράμε, εγώ θεωρώ ότι η πιο σημαντική κατάκτηση ότι μετράμε. Δηλαδή, απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Θα απαντήσει, φαντάζομαι, και ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι μετράμε πόσο κοστίζει το κάθε ένα, το κάθε. Δεν το κάναμε αυτό ποτέ στη χώρα. Ποτέ. Δηλαδή, όχι, δεν μετράγαμε τα λεφτά. Μέχρι το 2010.
0: Έλεγε ο καθένας ότι τουρκόταν.
3: Δηλαδή, μετράγαμε τους δημοσίους υπαλλήλους. Μου έλεγε τότε φίλο στην Κομισιόν, εντάξει, είπα σε κρίση τότε που ήμασταν όλοι με μαύρες πλερέζες με αυτό που μας είχε βρει. Ότι μου λέει, το ξέρεις, μου λέει, ότι Έλληνας δηλαδή στην Κομισιόν, ότι μέχρι πέρσι, μου λέει το 9, όλα τα κράτη-μέλη έστελναν στην Κομισιόν, άμεσα τα υπόλοιπα στοιχεία, αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Η Ελλάδα, μου λέει, ήταν η μόνη η οποία το έστελνε με ένα.
0: Εδώ συναντούσε υπουργό, α πούμε, κυβέρνηση. Και έγραφε σε χαρτοπετσέτα, α πούμε, τα στοιχεία.
1: Η πρώτη απογραφή και σε χαρτοπετσέτα έκανε τα σχεδιάκια στην Κριστίν Λαγκάρντ μπροστά. Όχι, σε κανένα τυχαίο,
0: αυτό,
1: πούμε. Λοιπόν, ο πρώτος απολογισμός έγινε το 2011 των δημοσίων υπαλλήλων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η πρώτη καταγραφή, όχι απολογισμός, η πρώτη καταγραφή. Τότε έγινε, 2010-2011. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει,
2: το θέμα βέβαια είναι να μετράμε, αλλά να μετράμε και σωστά.
1: Δεν μετράμε τα ίδια, όχι. Όχι, δεν μετράμε τα ίδια.
2: Αυτό είναι το θέμα, ρε παιδιά, γιατί μετά γίνεται ένας πόλεμος με τα νούμερα.
1: Όχι, νούμερα δεν γίνεται ήδη. Ο ένας λέει κοστίζουν 7, ο άλλος λέει κοστίζουν 13.
2: Ναι, πώς θα πιστέψεις εσύ τώρα. Πού πρέπει να κλείνει. Δεν πρέπει κάποιος να μετρήσει σωστά.
3: Κάποια δεν μπορεί να επιδέχονται αμφισβήτηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα λέει θα δώσω 300 ευρώ παραπάνω στους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, είναι απλά. Η εκπαιδευτική εδώ είναι πώς το κάνει ο Βέγκος.
0: Πολλαπλασιασμό κάνει.
3: Μέσα και 20 καθ' αυτά θυμάστε, Σκάλα Βασίλισσα. Είναι τόσοι είναι οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί, επί 300 ευρώ ίσον τόσο. Επί 12 μήνες ίσον τόσο το ΕΚΟ. Βγαίνει. Δεν τα αμφισβητεί κανείς.
1: Σε αυτά δεν είναι εύκολο να αμφισβητηθούν θεωρητικά. Ακόμα και αυτά βέβαια.
0: Γιατί ρε παιδιά, δεν γίνεται να αμφισβητηθούν αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ας κάνουν αυτό να βγάζει έναν απολογισμό. Κάποια αρχή, ρε παιδί μου.
2: Στο γενικό λογαριασμό.
0: Αφού είπανε, παιδί μου.
2: Θα τα στέλνουν.
3: Σε εκλογές αυτά, όχι.
0: Όχι, τώρα το πάνε στο.
2: Και πριν από τις εκλογές, κάποιος να μετράει αξιόπιστο.
0: Στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Κάποιος. Μια αρχή που θα τη δέχονται, θα την αποδέχονται όλοι, γιατί έχουμε περάσει αυτή τη χώρα και τα Greek statistics, έτσι. Το έχουμε ζήσει και αυτό. Τα στοιχεία που στέλναμε έξω και μετά λέγανε ότι δεν είχαν καμία σχέση τα μένα με τα δε. Ή τον άλλον τον άνθρωπο που είχε αποκαλύψει πόσα ήταν τα πραγματικά στοιχεία, τον τρέχανε στα δικαστήρια, τον τρέχουν ακόμα κάποιοι, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τσίπρας. Αλλά τέλος πάντων.
2: Κάπως το λέγανε.
1: Διάφορα τέτοια πράγματα.
2: Ναι, αυτό λέω. Τουλάχιστον να βρούμε νούμερα που να ισχύουν για όλους. Και για μέσα και για έξω.
1: Καλό θα ήταν.
2: Καλό θα ήταν.
1: Ήθε. Μια ευχή.

0: Ναι.
1: Μα, τότε, συγγνώμη, τώρα με φορτώνει, θυμάμαι εκείνη την περίοδο.
0: Τέτοιος
1: συγγνώμη.
0: Είναι, ναι.
1: Αλλά ναι.
0: Η δουλειά μου.
1: Λοιπόν, τότε σχεδόν, ευτυχώς για όλο το σύμπαν όλα της αντιπολίτευσης και του πολιτικού κόσμου και του δημοσιογραφικού, γιατί άλλο έλεγε ότι το έλλειμμα ήταν φτιαχτό το 2010, ναι, δεν είναι 15,6. Ναι. Όλα είναι ψέματα, είναι κατασκευές, είναι οι Ανουνάκοι που έχουν έρθει, οι Ιλουμινάτοι, ναι, ναι, όλοι μαζί και τα έχουν φτιάξει. Μάλιστα. Ποτέ κανείς δεν μας είπε πόσο ήταν το πραγματικό έλλειμμα. Δεν 15,6, πόσο είναι. Δεν το είπε κανείς. Δηλαδή, εγώ οι υπολογισμοί σου είναι λάθος, γιατί είναι λάθος, γιατί δική μου είναι σωστή. Ποιοι είναι δική σου, δεν σου πω.
0: Επειδή εγώ δεν θέλω να σε φορτώσω παραπάνω, όλα αυτά έχουν λυθεί με τη βούλα του και του Ευρωκοινοβουλίου, έτσι, για το πόσο ήταν, τι λαθροκυρίες είχαν γίνει κτλ. Εγώ έχω άλλη απορία. Πώς κανένας δεν βρήκε το θάρρος να βγει σε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, που είχε αποκαλύψει πόσο είναι, να βγει και να πει συγγνώμη. Και να πάμε παρακάτω.
2: Πότε έχει ζητήσει κανείς συγγνώμη σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί?
0: Ναι, δεν έχω ακούσει.
3: Κάποιο συγγνώμη. Ένα μέα κούλπα παλιά και εκείνο ήταν εντάξει, τελείωσε.
0: Για άλλο πράγμα. Υπέθετα όμως ότι λίγο θα αλλάζαμε μυαλό, αλλά δεν είναι νοοτροπία. Λίγο.
2: Παιδιά, έχουν σύρει ανθρώπους στα δικαστήρια, τους έχουν λιδωρήσει, τους έχουν χάσει τις δουλειές τους. Διαχρονικά τώρα γίνονται αυτά, έτσι.
0: Καταλαβαίνετε ότι με τέτοια και με εκείνα τα λέω όλα αυτά τα πράγματα για να μην συζητήσετε, μην αρχίσετε με τη Μέγκαν Μάρκλ και τον Τραμπ.
2: Όχι,
0: έτσι, γι' αυτό τα λέω.
2: Στο Πασόκο,
1: καλά,
2: ποτέ,
1: είναι
3: 3 Σεπτέμβρη
1: σήμερα. Είναι καλά ο Τραμπ.
3: Ναι. Είναι 3 του Σεπτέμβρη.
2: Ναι, γιορτάζει.
3: Βάλατε
2: το Πασόκο.
3: Κανένα τραγουδάκι.
0: Εννοείται.
2: Και τα δύο.
0: Εννοείται. Και Κάρμινα Μπουράνα και τον ήλιο και τα πάντα όλα.
2: Εντάξει, άμα δεν βάλουμε εμεί.
0: Και θα έχουμε σύνδεση στη συνέχεια με το Ηράκλειο που θα έχει σήμερα τα ραντατζούμ και τα λοιπά. Χθε είχε δείπνο.
3: Α, είχε δείπνο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, στους βουλευτές και σε άλλα στελέχη του κόμματος.
3: Ένα που λέγεται, λέει ψυχρό που είναι στο λαό.
2: Παιδιά, λαφή, είναι πολύ ωραία, αν δεν έχετε πάει.
0: Με αντικριστό και με τέτοια. Ναι, ήταν ωραία. Λέει.
2: Πολύ ωραία. Και είχε φτιάξει και τα τυροπιτάκια η μαμά του κυρίου Ανδρουλάκη με τυροπιτάκια με μυζήθρα και μέλι. Λέει πολύ ωραία. Και καλυτσούνια
3: είχε.
1: Και
3: σαν
1: πρωί τώρα με όλα αυτά.
2: Το ξέρω.
0: Σε θυμώνουμε.
2: Έχω ζητήσει από τον Παπαδάκη να μας πει το μενού μετά όλο.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, παιδιά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Σκεφτόμουν τον Παπαδάκη, τον έβλεπα χτες που βγαίνει στο Earth News από εκεί. Και είχε πίσω του άλλου οι οποίοι καθόταν στο τραπέζι και τρώγανε. Και έλεγε: ναι, τρώνε μυζιθροπιτά. Εντάξει, εσύ. Πηγαίνετε το ανθρώπου ένα πιάτο.
0: Το λέτε, Στέλλα, μιλάνε αυτοί οι δύο οι οποίοι πηγαίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και έχουν ραντεβού ήδη από τώρα προκαθορισμένο για τα καναπεδάκια. Να πάνε να φάνε καναπεδάκια.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι τώρα καναπεδάκια.
2: Για καναπεδάκια, δεν τρώμε καναπεδάκια.
0: Αφού δίνετε ραντεβού κάθε χρόνο στην ΔΕΘ για να πάτε.
2: Δεν τρώμε καναπεδάκια στην ΔΕΘ. Δεν μας βγάζουν καναπεδάκια στην ΔΕΘ. Έξω πάμε και τρώμε, παιδάκι μου.
1: Στη ΔΕΘ πρέπει να σου πω ούτε καφέ πλέον δεν σερβίρουν.
2: Τίποτα. Ούτε ένα νερό δεν. Όχι, το νερό με το ζόρι. Έχει ένα νερό την ώρα που κάνουμε ερωτήσει εκεί στη συνέντευξη τύπου. Το οποίο μικραίνει κάθε χρόνο το μπουκαλάκι. Παίρνει να τόσο.
1: Θα είσαι κυριακή συνέντευξη τύπου.
2: Βέβαια δεν θα είμαι.
1: Εγώ θα πάρω πουλόβερ φέτος.
2: Ναι, γιατί κάνει ψόφο παιδιά.
3: Ναι. Πού έχει κρύο.
2: Μέσα εκεί κάνει μπέλια. Νομίζω θα βγει κάποιο και τσιγγέλι και θα κρεμαστεί.
1: Ρε παιδί μου, επειδή εκεί, προσκάδεις, είναι πρωθυπουργός και είναι 3 ώρες η συνέντευξη τύπου, έτσι. Ναι. Οπότε πρέπει να είσαι, πώς το πούμε, 3 ώρες, εναργής, να σου το πω,
2: ναι.
1: Οπότε δεν μπορεί να έχει ζέστη, πρέπει να έχει ένα κρύο για να τσιτώνεις, πώς το λέμε.
3: Λογικό είναι.
1: Αλλά λογικό είναι μέχρι εκεί. Εμείς έχουμε παγώσει που είμαστε από κάτω. Εγώ κάποια στιγμή, όχι πέρυσι, πρόπερσι είχα πάρει τα μέτρα μου. Είχε πάει η ώρα και λέω: να σκοτώ να φύγω διακριτικά, θα με καταλάβει κανείς. Όταν δεν με δείχνει κάμερα, να φύγω, δεν αντέχω.
0: Σου έχω ιδέα. Βάλε μέσα από το πουκάμισο, δεν φαίνεται, ισοθερμικό. Θα κρατιέσαι μια χαρά.
1: Κασοθερμικό είναι για να πας στην
0: Ισλανδία. Για οπουδήποτε είναι το ισοθερμικό, βρεβεδάκι μου. Ισοθερμικά φοράνε και αυτοί που κάνουν ποδήλατο μέσα τον Αύγουστο.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Αυτό σου λέω. Βάλε ένα γυλεκάκι από μέσα ισοθερμικό και το έχει λύσει το πρόβλημα.
2: Εγώ δεν ξέρω, Στέλλα μου, πώς γίνεται. Όχι, δεν πάει ο Διονύσης. Ο Διονύσης περιμένει εδώ για να του φέρω τα αγγλικά. Ναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται κάθε χρόνο και μου φορτώνει ο Παπακλιμίτζος 2 κουτιά τουλάχιστον. Λοιπόν, βρήκα έναν τρόπο να φύγω και μου λέει. Θα φύγω με ένα αυτοκίνητο που βρήκα, μια παρέα και να γυρίσω νωρίτερα. Πήγαινε πάρε μου, σε παρακαλώ. 2 κουτιά τριγώνα πανοράματος.
1: Λίγο, ναι.
2: Αλλά τα φέρνει για την εκπομπή για τα παιδιά. Εντάξει, ναι, δεν ναι, μπορώ
1: ναι.
2: να πω.
1: Τα άλλα δύο τα παίρνω για μένα.
2: Εγώ πέρσι αγόρασα backpack ξεχωριστό για να μπορέσω να κουβαλήσω πίσω τα γλυκά, παιδιά. Δεν έχει πάει.
3: Αυτά διατηρούνται δηλαδή έτσι.
2: Όχι τα τρίγωνα, δεν πήρα τρίγωνα εγώ.
1: Τα τρίγωνα στο ψυγείο.
0: Τα τρίγωνα στο ψυγείο γιατί έχουν κρέμα. Υπάρχουν άλλα που δεν θέλουν ψυγείο και δεν έχουν κρέμα. Π.χ. τα κουλουμπάκια ή τα κορκουμπίνια. Αυτά δεν χρειάζονται ψυγείο. Πού θα πάμε
1: το μεσημέρι, εγώ θέλω να πάω στη Μοντιάνο να δω πώ τώρα την καινούργια
0: κουλουμπάκια. Άνοιξαν οι πύλες, προχθές ή χθες, πότε.
2: Νομίζω ότι θα πάω αύριο, μόλις θα φτάσω στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι. Γιατί μετά δεν θα έχουμε χρόνο.
1: Ναι, θα πάμε στο τέτοιο. Στο Electran. Πώς το λένε. Άρα, Σάββατο μεσημέρι, αν θες, λέω να πάω στη Χασαποταβέρνα, τη Μοντιάνο.
2: Ωραία.
1: Εντάξει.
2: Θα είμαι εκεί.
3: Το κλείσαμε. Ωραία. Κυριακή έχει συνέντευξη τύπου. Μην το ξεχάσετε.
2: Όχι, δεν ξεχάσετε.
3: Σε καμιά ταβέρνα.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν
3: ξεχάσετε να πάτε. Γιατί γι' αυτό πάτε.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό πάνε.
3: Ναι. Λοιπόν, για τον Κώστα το λέω.
0: Όχι, όχι, για την ταβέρνα πάνε. Αλλά ναι.
1: Αύριο θα πούμε τα πολιτικά τη ΔΕΘ, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Θα πούμε αύριο.
2: Τα πολιτικά.
1: Τα πολιτικά, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Τα πολιτικά, τα οικονομικά.
0: Βέβαια. Να τα πούμε.
2: Βέβαια.
0: Θα ετοιμαστώ.
3: Καλημέρα
0: σα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, τι έχουν έρθει μηνύματα.
0: Αυτό που έζησε χθες η Αθήνα με τα σβησμένα φανάρια το ζει κάθε καλοκαίρι Σαντορίνη που δεν έχει ούτε φανάρι στα κεντρικά του σημεία. Ήταν ένα μεγάλο μέρος της πόλης που είχε πέσει τάση και επειδή είχε πέσει τάση είχαν σβήσει τα φανάρια. Σε μεγάλο μέρος της πόλης.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, αλήθεια. Ναι. Μας λέει η Βασιλική ότι ήταν και λόγω της φωτιάς στη Θήβα που έπεσε η τάση και τέτοια πράγματα. Γιατί είχαν κλείσει κάποιους σταθμούς. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ήταν ένα από τα αξιοπερίεργα. Καλημέρα από το Ηράκλειο Κρήτης. Θαυμάσια μέρα. Καλό φθινόπωρο. Μας λέει η Ελένη και ο Θανάσης και η Αργυρό. Η Ελένη, ο Θανάσης και η Αργυρό. Καλημέρα και στην ποθητή τη φίλη μας από τη Σαντορίνη. Καλημέρα να έχετε. Θα βγούμε από το στούντιο τώρα.
2: Δεν θα βγούμε.
0: Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Ναι, Διονυσάκο, να βγούμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, παιδιά, γιατί έχουμε πολλούς προσκεκλημένους σήμερα.
0: Πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελλάς, εξήγηλε μια σειρά μέτρων όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1.800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και παράλλαχτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Προφυλακισμένο παραμένει το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το πρωί και οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απειλώντας με σφόδρα πλήγματα ανά πάσα στιγμή, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Ο Υπουργός Υγείας του Ιράν είπε χθες ότι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 108 τραυματίστηκαν στα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών το βράδυ της Τρίτης σε όλη την επικράτεια. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
2: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Μέρα καλή σε όλους σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μαντολάτο τρως?
1: Μ' αρέσει το μαντολάτο.
0: Και εμένα, μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά.
1: Γιατί?
0: Α, η Δώρα ξυνίζεται. Γιατί είναι ωραίο.
1: Και άμα είναι
0: ωραία φτιαγμένο και είναι έτσι.
1: Είναι στεγνό,
0: κάνει μαστιχωτό έτσι.
1: Ναι.
0: Oh, και έχει και μπόλικα μπιγδαλάκια μέσα. Είναι πολύ ωραίο. Γιατί? Για σνακ, ειδικά.
1: Και μου αρέσει το μαντολάτο. Μ' αρέσει το μαντολάτο.
0: Πρόγευμα, πώς το λένε αυτό?
1: Όπως θες, πες το. Εγώ το τρώω όλες τις ώρες.
0: Ένα, πώς το λένε. Πριν το φαγητό. Όχι ορεκτικό, βρε. Όχι το πρωινό, το αμέσως επόμενο. Πώς λέγεται?
1: Δεκατιανό, δεκατιανό.
0: Μπραντζ. Ναι, ναι, ναι. Και στο χωριό μας εμείς μπραντζ το λέμε. Οπότε αυτό. Ένα μπαντολάτο στην τσέπη. Να πάω να πάρω μετά, Ελένη. Τρέχουν τα σάλια μου. Λοιπόν, καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Καλή σας μέρα.
0: Έχουμε θερμοκρασία χαμηλή.
1: Κοίταξε, γύρω από ό,τι είχα δει στους 18 περίπου βαθμούς Κελσίου ήταν το θερμόμετρο.
0: Πάντως έχει δροσούλα.
1: Τόσο είναι.
0: Και εγώ το αντιλαμβάνομαι όταν έχει δροσούλα το πρωί. Αρχίζει, ξέρεις, η μύτη αψιού.
1: Τα γνωστά.
0: Τα γνωστά, ναι. Λογικό είναι πια από αυτήν την εποχή και μετά να έχουμε τέτοια επεισόδια πρωινά.
1: Ναι,
0: 18 άρια βλέπω, 23 άρια βλέπω, 23 μισό στην Αλεξανδρούπολη. Μπράβο. Και στη Θάσο εκεί ψηλά, και στην Καβάλα και Σέρες και τα λοιπά, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, τώρα αυτό θα έχουμε από εδώ και πέρα. Πιο χαμηλές θερμοκρασίες στο βορρά, πιο ψηλές στο νότο. Σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα θα έρθουν πάντως.
1: Σιγά σιγά, εντάξει. Τα τελευταία χρόνια, τι είναι αυτό, είδες? Να, είδες και μπλε.
0: Τριαντάρια.
1: Στα βουνά.
0: Στην Κρήτη τώρα στο βουνό
1: έχει 9 βαθμούς.
0: Στο Τζερμιάδο Λασιθίο έχει 9 βαθμούς. Ναι, αλλά αν πας στην Παλαιοχώρα Χανίων έχει 30.
1: Ναι.
0: Είδες διαφορά? Είδες ήδη που έλεγε η διαφήμιση παλιά?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Τώρα πρόβλεψη.
1: Για
0: 33, 35, 36 για τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, να μάθουμε και για τις
0: πολύ καλά.
1: Μέρες.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Είναι καλά.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που είναι πάνω από 30, είναι καλά.
0: Να κρατήσουν, γιατί οι θερμοκρασίες, γιατί υπάρχουν ακόμη και πανηγύρια και δεν ξέρω τι και διοργανώσεις που πρέπει να γίνουν.
1: Θα το θέσω αλλιώς. Ναι. Όσο κρατάνε οι θερμοκρασίες, τα πανηγύρια δεν θα τελειώσουν ποτέ.
0: Είναι και αυτό, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχει τύχει να δω ανθρώπους οι οποίοι απόψε θα είναι στο τάδε, αύριο θα είναι στο άλλο, μεθαύριο θα είναι στο παράλλο. Και τους αρέσει τόσο πολύ και να χορεύουν και να χορεύουν και να χορεύουν.
1: Κοίταξε.
0: Μπράβο τους, αφού μπορούν και τους αρέσει
1: και
0: μπορούν και
1: οικονομικά
0: μπορούν.
1: Αλλά δεν μπορώ να παρακολουθήσω τόσο πολλά πανηγύρια μαζεμένα.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και είναι κουραστικό, ρε παιδί
0: μου. Δεν είναι.
1: Είναι.
0: Δεν είναι, φαντάσου τώρα Παρασκευή, Σαββάτο να πηγαίνεις κάθε βράδυ.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Α, παπά. Ωραία.
1: Είναι,
0: που,
1: ναι,
0: χαίρομαι αυτούς που πηγαίνουν και τους αρέσει.
1: Είναι πράγματι ωραία. Αλλά λίγο, ναι, μου έρχεται βαρύ.
0: Λοιπόν,
1: βαρύ.
0: Από εβδομάδα, φαίνεται από τα μέσα και της επόμενης εβδομάδας, πάμε για πιο χαμηλές θερμοκρασίες, τις τάξεις των 30 βαθμών περίπου το μεσημέρι, λίγο πιο χαμηλή, γύρω στις 16 το πρωί, 15-16 το πρωί. Εντάξει, θα το δούμε. Και λογικό ακόμη και αυτό. Λοιπόν, διάβαζα την ιστορία του Αγίου Μαρίνου, όχι του Προστάτη, του Κρατηδίου.
1: Α, του Κρατηδίου.
0: Ναι. Που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, τώρα δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε, αλλά το πώς ιδρύθηκε και τα λοιπά, γιατί σαν σήμερα ιδρύθηκε. Παιδιά, ψάξτε το, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Α, γι' αυτό, γιατί
0: ναι.
1: Αυτό και ήθελα να σε ρωτήσω, πώς και σου ήρθε να δεις για τον Άγιο Μαρίνο.
0: Σαν σήμερα ιδρύθηκε. Το 301, παρακαλώ. Έτσι, και, έκτοτε, και είναι από τα πιο πλούσια κράτη του κόσμου. Έτσι, κατά κεφαλήν περίπου στα 45.000 δολάρια. Δεν είναι λίγα. Ναι. Κατά κεφαλήν.
1: Κοίταξε, εντάξει, είναι μικρό. Γενικά είναι,
0: μικρό.
1: Γιατί λέει ότι βασίζει τον πλούτο του κατά μεγάλο ποσοστό στον τουρισμό. Τα αφορολόγητα είδη,
0: τι οικονομικές
1: υπηρεσίες και τη χειροτεχνία.
0: 33.000 κάτοικοι είναι όλο και όλο ο κράτος αυτό. Παρ' όλα αυτά, οι 33.000 κάτοικοι όταν είναι πλούσιοι.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρούνται πλούσιοι. Έτσι.
1: Μέσο όρο κατά κεφαλή είναι
0: 45.000
1: δολάρια.
0: Είναι πάρα πάρα πολύ. Σε μια οικογένεια τώρα να πάμε,
1: καλά,
0: δηλαδή,
1: να είναι 90.000
0: το μήνα. Το χρόνο.
1: Το χρόνο.
0: Εδώ το συζητάμε, είναι πολύ καλά. Ο Πολύδωρος γιορτάζει.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια του πολλά. Γενναιόδωρος θα πει.
1: Ωραία. Θα
0: σου δίνει πολύ δώρα. Δηλαδή, πώς το λέμε αλλιώς στα χωριάτικα, το γενναιόδωρο.
1: Το χουβαρδάς.
0: Α, χουβαρδάς. Ναι, μπράβο. Κάτσε, τι άλλο, ποιο γιορτά. Ο Αρχοντής, χρόνια του πολλά, μικρός άρχοντας.
1: Χρόνια πολλά στον Αρχοντή.
0: Ναι. Ο Άνθιμος και η Ανθυμία. Από τη λέξη άνθος, εννοείται. Ναι. Υπάρχει κι άλλος. Και ο Φίβος. Δεν ξέρω πού προέκυψε λέει αυτό το όνομα.
1: Α, αγνώστο ετυμολογία.
0: Ναι, ακριβώς. Και η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την παράδοση της Ιαπωνίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Κίνα τέτοια μέρα, όπου πραγματοποιείται μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες και τη Ρωσία.
1: Ουχου.
0: Τι ουχου. Σαν 18 ώρα πρωί.
1: Τι χώρες όλες αυτές μαζί. Η μέρα της σημαίας στην Αυστραλία.
0: Των πεσόντων στην Τινησία.
1: Το Κατάρ σήμερα γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία, κάτι που συνέβη το 1971.
0: Η μέρα του εμπορικού ναυτικού στον Καναδά και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Στον Άγιο Μαρίνο είναι η μέρα της δημοκρατίας, παρακαλώ.
0: Η μέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας στη Ρωσία.
1: Και η μέρα καταδίκης της Βρετανικής αποικιοκρατίας στο Ιράν.
0: Καλά, κρασιά. Μάλιστα, αυτά τα έτσι πολύ πολύ σύντομα. Τώρα θα κάνουμε μια μεγάλη βόλτα και σήμερα. Πού είναι αυτό? Μια μεγάλη βόλτα και σήμερα να μάθουμε νέα από όλη αυτή την περιφέρεια που είναι συντονισμένη αυτή την ώρα, δηλαδή Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή, Ορεστιάδα κτλ.
1: Μας αρέσει να περιδιαβαίνουμε έτσι.
0: Μουρσουρτούκια.
1: Να μην το πω.
0: Τι δεν το πεις. Ναι. Έστω και με το μυαλό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Γιατί με το μυαλό μεν κάνεις την βόλτα.
0: Ναι.
1: Τηλεφωνικά συναντάς τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Οπότε
0: τους λες μια καλημέρα, τους ανθρώπους που αγαπάμε και δεν αγαπάμε.
1: Είναι σαν να έχεις βρεθεί εκεί. Δηλαδή, ναι, ένας από εδώ, ένας από εκεί, τάκ, κάπου βρεθήκαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, δώρα δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου, στην Ορεστιάδα. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Και ο Γιάννης Κερλίδης επιλέξει και το πρώτο τραγούδι για σήμερα.
0: Καλά, και.
1: Τι, θα το επιλέξεις?
0: Όχι, έλεγα να το τραγουδήσω. Έλεγα να βάλω αυτό, αλλά λέω άντε. Ας το πρωί-πρωί θα μας πούν καμιά κουβέντα. Υπάρχει ελπίδα να ξεκινήσουμε
1: έτσι. Υπάρχει ελπίδα. Γιατί δεν υπάρχει ελπίδα?
0: Αλίμονα δεν υπάρχει ελπίδα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ναι.

0: είμαστε. Τι λέγαμε για βόλτα, φτάσαμε.
1: Ναι, ξεκινήσαμε. Αυτό να φύγει.
0: Δεν θα φύγει αυτό.
1: Ποιο?
0: Το μπούκωμα που έχει.
1: Το μπούκωμα δε. Λοιπόν, Βασιλική, καλημέρα, τι γίνεται?
2: Καλημέρα.
0: Πώς
2: καλά
0: είσαι?
2: Λέμε.
1: Αμάν, αυτό το λέμε. Μια φορά το λέμε και να το εννοούμε.
2: Καλά,
1: γιατί αλλιώς,
2: καλά.
1: Γιατί αλλιώς θα σε ρωτήσω γιατί δεν είσαι καλά. Και άντε να εξηγήσεις τώρα. Ας το καλύτερα. Πολύ ωραία είμαστε.
2: Ψάχνω, το ψάχνω. Εγώ το ψάχνω πολύ.
1: Να, καλά κάνεις.
2: Θα το βρω.
1: Πού θα πάει?
2: Θα το βρω.
1: Μπεμπέκα είσαι ακόμα μέχρι. Θα το βρεις.
0: Μεγαλώνοντας κάτι θα βρεις.
2: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, συννεφιά και βροχού. Μια πολύ μικρό ψηλόβροχο. Το πρωί εκεί μετά τις 5.30, κατά τις 6 κάπου εκεί. Υπάρχει συννεφιά ακόμα, είναι μια φθινοπορεινή δηλαδή η μέρα σήμερα για την Ροδόπη. Και για να δούμε αν θα βρέξει. Θα θέλαμε μια βροχούλα, είναι η αλήθεια, έτσι λίγο. Να καθαρίσει γενικά το τοπίο. Έχουμε και σήμερα την έντονη παρουσία υπουργών και υφυπουργών στην περιοχή μας. Σήμερα την... Λοιπόν, συγγνώμη γιατί λάθος δελτίο άνοιξα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει μωρέ, σιγά. Τι έγινε?
2: Στις δύο, το δελτίο το στις δύο. Λοιπόν, άνοιξα να πω ότι σήμερα θα είναι στην Ροδόπη ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, έτσι, ο κύριος Δερμετζόπουλος, ο οποίος θα έχει διάφορες συναντήσεις στην περιοχή. Βεβαίως θα συναντηθεί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, τον κύριο Παντελεήμονα. Θα επισκεφθεί την εταιρεία AlphaGood. Βεβαίως θα έχει συνάντηση με τους ανθρώπους των δικηγορικών συλλόγων, των συμβολιογράφων. Με αγρότες επίσης θα συναντηθεί. Όλα αυτά μου αρέσει που από κάτω στο πρόγραμμα γράφουν και 30 λεπτά συνάντηση, 30 λεπτά συνάντηση. Μέχρι τις 4 λοιπόν θα είναι εδώ ο κύριος Δερμετζόπουλος. Τώρα, να πούμε ότι είχαμε και πρόσφατα την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ο οποίος εγκαινίασε μία δομή, η οποία είναι μία σύμπραξη της ΑΜ και Άγιος Λουκάς με την Μετρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής. Η δομή αυτή θα στεγάζεται στην μονάδα τεχνητού νεφρού του κυρίου Δημητριάδη, με ένα ιδιωτικό ίδρυμα αυτό. Και σε αυτή τη δομή θα φιλοξενούνται άτομα με άνοια και αλτσχάιμερ από το πρωί μέχρι το βράδυ, δημιουργικά, θεραπευτικά, σε μια προσπάθεια έτσι να ανακουφιστούν οι οικογένειές τους αλλά και οι φροντιστές τους. Να πούμε ότι δεν θα πληρώνουν τίποτα οι άνθρωποι που θα πηγαίνουν εκεί. Η υπηρεσία είναι δωρεάν, γιατί το έχει πληρώσει, την υπηρεσία αυτή την καλύπτει το Υπουργείο Υγείας. Και βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης δεσμεύτηκε ότι θα υπάρχουν ασθενοφόρο που θα καλύπτουν όλο το παραλιακό μέτωπο. Αυτό το έχει στείλει και σε
1: καλό είναι αυτό, ναι.
2: Για να το δούμε.
1: Για να το δούμε, ναι. Στην πράξη.
2: Να,
1: ναι,
2: το δούμε. Να το έχει στείλει έτσι και σαν προσωπική της επιστολή η κυρία Βούλα Ελευθεριάδου, η πρόεδρος της ΔΕΠ. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς προβλέπει για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο βαθμό επικινδυνότητας 3, οπότε ισχύουν οι απαγορεύσεις σε δάση και μικρά αλσίλια. Τι άλλο να σας πω? Έχουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προχωρούν σήμερα στο επόμενο βήμα για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με την πρώτη πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Χρηματοδοτείται βεβαίως με πόρους που φτάνουν τα 160 εκατομμύρια ευρώ από το στρατηγικό σχέδιο της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η πρόσκληση αφορά το πρώτο από τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Οικειοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα, με δημόσιους πόρους 680 εκατομμύρια ευρώ. Το Ταμείο απευθύνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγροδιατροφής, από τον πρωτογενή τομέα έως την μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, από τον μεμονωμένο παραγωγό έως τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από νεοσύστατες ως μεγάλες. Αυτό βεβαίως μπορούν να μάθουν πολλά περισσότερα οι ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες διευθύνσεις εκεί γεωργίας και όχι μόνο. Το κάλεσμα υπάρχει για την συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ και από την Ένωση Δυτικών Υπαλλήλων, και χθες είχαμε και συνέντευξη τύπου από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ. Να πούμε ότι έχουμε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία θα είναι παρούσα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι δυνατότητες, τα προϊόντα και οι προοπτικές στο περίπτερο 17. Θα κάνει τα εγγένεια το Σάββατο ο Περιφερειάρχης. Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των δράσεων Κέντρο Πολιτισμού και Τέχνης για Παιδιά, δημιουργικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια, το οποίο περιλάμβανε συνολικά 16 εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και δημιουργικές συναντήσεις για παιδιά που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά του Δήμου Μαρονίας Σαπών. 54 παιδιά ήταν αυτά που συμμετείχαν στις δράσεις. Και να κλείσουμε με κάτι πολιτιστικό και ιστορικό. Ο Δήμος Ξάνθης και το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Ιστορίας, Μνήμης, Πολιτισμού και ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης διοργανώνουν την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων Βιργινία Τσουδερού της Καπναποθήκης Πίες, περίδα με θέμα κοινότητες μνήμης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Χορτιάτης, Άνω Καριόφυτο, Ράβενσμπουργκ, με αφορμή την 82η επέτειο της σφαγής του Άνω Καριόφυτου που είναι στις 9 του Σεπτέμβρη, το Άνω Καριόφυτο της Ξάνθης. Και την προσπάθεια που έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι εκεί για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τα μαρτυρικά χωριά. Αυτά, παιδες.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Βασιλική. Να είσαι καλά, Βασιλική μας.
2: Καλημέρα.
1: Συμβαίνουν πράγματα. Αυτό είναι το ωραίο, ότι συμβαίνουν πράγματα και πρέπει και να τα παρακολουθούμε, ναι, και από κοντά και ότι... Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα?
0: Σε λιγάκι θα πάμε στην Καβάλα.
1: Α, θα πάμε στην Καβάλα. Ναι. Ωραία. Μέχρι εκεί, έτσι.

0: Έλα στο χορό που είπε και λίγο πριν ο Διονύσης Αβόπουλος. Έλα ρε να μου καλημέρα από τη στην Καβάλα.
1: Καλημέρα ρε
2: να. Να χορέψουμε λοιπόν.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, ναι, ναι. Τι γίνεται, τι κάνεις.
2: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
2: Τροσερά, γύρω στους 20 βαθμούς σε Καβάλα και
0: τρέχει. Μια χαρά είστε.
2: Πάνω κάτω είμαστε καλά.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Το δροσιστήκαμε κιόλας λίγο.
0: Ναι.
2: Βεβαίως θα βελτιωθεί ο καιρός στις επόμενες μέρες και θέλουμε να βελτιωθεί γιατί ακόμα υπάρχει αρκετός τουρισμός εδώ στην Καβάλα και θέλουν οι άνθρωποι να περάσουν καλά και κυρίως να απολαύσουν τα μπάνια τους.
0: Και αν μπορούμε να έχουμε τα 20 άρια μέχρι και τον Νοέμβριο, καλά θα είναι να σου πω την αλήθεια, γιατί έτσι πως είναι οι τιμές του πετρελαίου, άστα καλύτερα. Ούτε για τρίψιμο εντριβές που κάνουν πάλι από το πετρελαίο.
2: Να τα πούμε αυτά στους υπουργούς. Οι υπουργοί πηγαίνουν και έρχονται.
0: Πηγαίνουν έρχονται, δεν τα βλέπουν.
2: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα νομίζω ότι δέχονται έτσι αρκετά παράπονα και δέχονται και όχι μόνο την καλή υποδοχή των τοπικών παραγωγών.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά δέχονται και τα παράπονα, γι' αυτό ακριβώς αυτή.
0: Κοίτα, χθες κουβέντιαζα με ένα φίλο που ζει επάνω στο Αμίντεο, όπου το πρωί εκεί οι θερμοκρασίες είναι ήδη πολύ χαμηλές, δηλαδή τις τάξεις των 7-8 βαθμών Κελσίου, και το μεσημέρι δεν ανέβαινε πάνω από 30. Για 30 είναι για αυτούς πάρα πολύ. Οπότε σε κανένα μήνα το πολύ αυτή, και πολύ βάζω, θα ξεκινήσει το πετρέλαιο να ζεσταίνονται. Αλλιώς δεν γίνεται, έτσι. Τι θα κάνουν με ένα 80 που λέει ότι θα ξεκινήσει.
2: Αυτό είναι και το πρόβλημα στο κάτω των Ευρωκόπητες.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλες αυτές οι επαφές που έχει αυτές τις μέρες και ο δήμαρχος του κάτω των Ευρωκοπίου. Το θέμα που βάζει εκτός από το θέμα της επιδότησης, η οποία πρέπει να είναι κάπως διαφορετική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά δυστυχώς από τα γραφεία των Αθηνών αυτό δεν γίνεται ιδιαίτερα δηλητό. Βάζει και το θέμα του φυσικού αερίου, ότι πρέπει να πιεστεί η εταιρεία του φυσικού αερίου να φέρει το φυσικό αέριο στον Ευρωκόπη για μια εκτόνωση και μια διαφορετική επιλογή, να υπάρχει μια διαφορετική επιλογή για τους ανθρώπους του Ευρωκοπίου, οι οποίοι ανοίγουν τη θερμοκρασία, να ζεσταίνονται από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε επισκέψεις και σήμερα. Στην Καβάλα έχουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Βασίλη Κικίλια, και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Ο κύριος Κικίλιας μάλιστα αυτή την ώρα, όχι, μετά σε μία ώρα, είναι προγραμματισμένο να βρεθεί στην Κεραμωτή, να περάσει στη Θάσο, θα επιστρέψει στη συνέχεια με το πλοίο της γραμμής και θα βρεθεί και στην Καβάλα. Στη Δράμα βρίσκεται ακόμη ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ολοκληρώνει την επίσκεψή του, αλλά είναι και, θα βρεθεί και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, όπου θα κάνει εγκαίνια στα νέα διδακτήρια στο Καλαμπάκι, στο καλλιτεχνικό σχολείο της Πετρούσας και θα επισκεφθεί και άλλα σχολεία που έχουν γίνει παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εγώ θα παραμείνω στη Δράμα γιατί διαβάζω μια ανακοίνωση του Δήμου Δοξάτου, ο οποίος αγκαλιάζει και υιοθετεί την πρόταση που σχεδίασε για το Δήμο Ακαδημαϊκός Μεταφορών Αλέξανδρος Νικήτας, και είναι αυτή η πρόταση που ήδη εφαρμόστηκε στο νηπιαγωγείο, στο πρώτο νηπιαγωγείο Καλαμπακίου την προηγούμενη χρονιά. Είναι η δράση των πεζοπόρων σχολικών λεωφορείων. Ουσιαστικά αναπτύσσεται στις τοπικές κοινωνίες. Το πρώτο Καλαμπάκι το έχει κάνει, το νηπιαγωγείο. Υπάρχει μια ειδική διαδρομή από την οποία περνούν καθηγητές νηπιαγωγοί και εθελοντές γονείς και παίρνουν ένα-ένα τα παιδιά με τα πόδια σαν λεωφορείο. Τα παιδιά οδηγούνται σιγά-σιγά στο σχολείο του συντονισμένα. Αυτή η δράση πλέον ο Δήμος θα την περάσει και σε νέα, πιο οργανωμένη φάση, λέει. Περιμένουμε όμως να δούμε, γιατί ανακοινώσεις θα έχουμε πολύ σύντομα. Στο διπλανό, παραδιπλανό το χωριό, στο Δικηβόρο Δράμα, σε ένα από τα παραδοσιακά χωριά της Ελλάδας με μοναδική αρχιτεκτονική ταυτότητα, μπαίνει πλέον η φάση της ανάδειξης του ως παραδοσιακού οικισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παρανεστίου πήρε μια απόφαση να υποβάλει το αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού οικισμού. Προφανώς έχουν συγκεντρωθεί όλα εκείνα τα χαρτιά που πρέπει να υποβληθούν. Στόχος είναι η προστασία και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του χωριού αυτού και της ιστορικής του φυσιογνωμίας. Και να κλείσω λέγοντας ότι ήταν μια πολύ ωραία παράσταση κατά την προσωπική μου άποψη εχθές οι Βάξιες, με την παρουσία και με τη μουσική επένδυση των Tiger Lilies. Μια παράσταση που άξιζε τον κόπο κάποιος να τη δει. Ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι θέλουν να βλέπουν πιο παραδοσιακά το παίξιμο του αρχαίου δράματος να έχουν αρκετές διαφωνίες, όμως ήταν ένα πολύ άρτιο καλλιτεχνικό και ενδιαφέρον καλλιτεχνικό αποτέλεσμα αυτό που είδαμε, με τους ηθοποιούς να ανεβοκατεβαίνουν στα σκαλοπάτια να μπαίνουν.
0: Και ζωντανά η Τάγκερ τώρα, εντάξει.
2: Ναι, μπαίνουν ανάμεσα στους ηθοποιοί, να τρέχουν όλη την ώρα, να μπαίνουν ανάμεσα στους θεατές, να δίνουν μια άλλη διάσταση αυτού του έργου στις βάθιες. Όμως η είδηση ήρθε εκεί προς το τέλος, όταν έγινε μια... Καταλάβαμε ότι κάτι συνέβη εκεί μπροστά, μέχρι και ο Θεός Διόνυσος πήγε πάνω από δύο κυρίες για να δει τι ακριβώς γίνεται. Ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης μια κυρία η οποία τραβούσε βίντεο. Ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν φωτογραφίζουμε, δεν
0: τραβούσε βίντεο.
2: Πρέπει να της έγιναν κάποιες παρατηρήσεις, αλλά προφανώς δεν συμμορφωνόταν. Κάποια στιγμή εκεί προς το τέλος, που η ηθοποιία που τις βάθηκε ήταν ανάμεσα και πλησίαζαν πολύ κοντά τους ηθοποιούς και τους κοιτούσαν στα μάτια, αυτή προφανώς σήκωσε το κινητό να βιντεοσκοπήσει. Πλέον ήδη είχε ενοχληθεί κάποια άλλη κυρία η οποία της το άρπαξε και γύρισε και δεν χτύπησε.
0: Τι να πω. Τι να πω,
2: και ναι. Το παιδί της άλλης κυρίας φώναξε βοήθεια λίγο πριν τελειώσει η παράσταση.
0: Μάλιστα.
2: Όλοι παγώσαν να δουν τι συμβαίνει. Έτρεξαν οι εθελοντές λίγο να διαμορφώσουν την κατάσταση. Πήγε κοντά και ο Διόνυσος, ο Θεός Διόνυσος.
0: Ναι.
2: Ησύχασε λίγο η κατάσταση, αλλά ήταν μια υπόθεση η οποία συζητήθηκε.
0: Και θα συζητηθεί.
2: Ναι. Κρίμα.
0: Κρίμα,
2: δηλαδή,
0: πραγματικά.
2: Πηγαίνουμε και σεβόμαστε αυτό που θέλουμε να δούμε. Είτε μας αρέσει, είτε να μας αρέσει, είτε μας
0: αρέσει. Έτσι είναι. Ακριβώς.
2: Είναι σαφής η εντολή ότι δεν βιντεοσκοπούμε.
0: Βέβαια.
2: Για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων.
0: Έτσι είναι. Μα αυτό το ξέρουμε παντού, ακόμη και στον κινηματογράφο. Έτσι, και παντού. Δεν το συζητάμε.
2: Ναι. Απειλήθηκε λίγο εκεί. Μία η κυρία ήθελε να φωνάξουν την αστυνομία. Η άλλη κυρία φυσικά εξαφανίστηκε, γιατί τελείωνε και η παράσταση έτσι και έλειωσε εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά για να σας δώσω και το άλλο κομμάτι.
0: Τόσο ωραία.
2: Ναι, το δημοσιογραφικό της.
1: Καλά έκλεισε η βραδιά, ναι.
0: Πολύ ωραία έκλεισε η βραδιά, ναι, πράγματι. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα στην Καβάλα. Και άλλο κακό να μην μας βρει. Δηλαδή, τώρα όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, παιδιά, τι συζητάμε.
1: Αυτό το ότι δεν συμμορφώνεσαι με κάποιους κανόνες οι οποίοι τους γνωρίζεις εκ των πραγμάτων.
0: Ακριβώς. Ναι, τους γνωρίζεις, αλλά.
1: Δεν θες, μην πας.
0: Ναι, αυτό, ναι.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Αυτό ήταν μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη όταν είχε συμβεί τότε και πήγαν η Κόζα Μόστρα το 2013 ήταν, έτσι, ναι, με τον Αγάθωνα στην Eurovision και είχαν πάρει και καλή θέση, εννοείται, αλλά ήταν και μια πολύ ωραία πρόταση μουσικά γενικότερα. Τι είπες?
1: Έχουμε τη Μαρία.
0: Έχουμε τη Μαρία τη Μανάκα. Ωραία. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία μας.
2: Καλημέρα και σε εσάς, παιδιά.
0: Τι κάνετε? Πώς είναι το διδημότυχο σήμερα?
2: Άντε, λαχταρίσαμε χθες το βράδυ, τα μεσάνυχτα.
0: Γιατί?
1: Όλα καλά όμως, έτσι.
2: Είχαμε φωτιά στην Τσίχλα.
0: Στην Τσίχλα, μάλλον δεν το έμαθα, παιδιά. Για πες.
2: Το
0: άντρες
2: της Τσίχλας, γύρω στις 12 παρά.
0: Το βράδυ.
2: Ναι. Ξέσπασε μια φωτίτσα.
0: Αφού το λες φωτίτσα, καλά είναι.
2: Φωτίτσα το λέω για να μην
0: φωτάρα.
2: Ναι. Γιατί είχαμε 5 αυτοκίνητα, είχαμε 20 πυροσβέστες, είχαμε 7 υδροφόρα του στρατού και του Δήμου, είχαμε ανθρώπους της ΕΜΟΔΕ, είχαμε μεγάλη κινητοποίηση. Γιατί δεν μπορούσε να πετάξει λόγω νυχτερινών ωρών ελικόπτερο, φαντάζομαι γι' αυτό. Η φωτιά οριοθετήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Έκαψε και λίγο δασάκι και πουνάρια και ξερόχορτα. Αλλά βρε παιδιά, εντάξει... Βρε παιδιά, ας προσέχουμε λίγο. Δηλαδή ένα πνεύμα να έχει, ένα άσος έχει το διδημότυχο. Ας το προσέξουμε λίγο.
0: Τι
2: δεν
0: να
2: είναι.
0: Πω, αυτό ακριβώς.
2: Για τους πολίτες μιλάω, όχι για...
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, Μαρία. Ναι.
2: Τέλος πάντων, σήμερα πάλι έχουμε κινητικότητα, έχουμε πάλι επισκεψιμότητα. Έχουμε δύο υπουργούς. Ήδη στις 8 η ώρα ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, θα έχει μια συνάντηση στο νομαρχείο με φορείς, με δημάρχους, με βουλευτές, με τον ΕΦΙΠΕΚΑ, με το Δασαρχείο για θέματα αρμοδιότητάς του. Αμέσως μετά θα επισκεφθεί τις αποθήκες του LNG στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου και θα κάνει δηλώσεις και μετά θα περιηγηθεί, θα δει τα έργα αντινέρου που εκτελούνται ή εκτελέστηκαν στις περιοχές Άβαντα και Δαδιάς. Θα πάει και στο παρατηρητήριο ο κύριος Παπασταύρου. Μετά έχουμε από το πρωί και τον ΥΠΕΘΑ, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, ο οποίος στις 9 και μισή περίπου θα επισκεφθεί το Δημότυχο, που θα επισκεφθεί και θα ενημερωθεί γύρω από την ανέγερση νέων ΣΟΑ στην περιοχή. Αμέσως μετά θα ευχηθεί στην Αλεξανδρούπολη τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμο, ο οποίος σήμερα άγει τα ονομαστήριά του, τις ευχές μας και την αγάπη μας, μακροημέρευση στον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης. Και το ταξίδι του καταλήγει στην Ξάνθη, σε ένα στρατόπεδο της Ξάνθης, όπου και εκεί θα περιηγηθεί αναλόγως και θα κάνει τις απαιτούμενες δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Τώρα χθες είχαμε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του Διαζώματος, ο Σταύρος Ομπένος, το Σουφλί, σε δημοσιογράφους. Ήταν εκεί και ο αντιπρόεδρος του Διαζώματος, ο Γιάννης Λαφχαράκης, και ο δήμαρχος Οικουμενίδης, ο Παναγιώτης ο Ντανής, και αυτός από τα ιδρυτικά μέλη του Διαζώματος, με συντονιστή τον Παύλο τον Τζίμα. Έγινε μια τρίωρη, έτσι, εκβαθέων θα λέγαμε, εξομολόγηση του Σταύρου του Μπένου. Είχε ανάγκη να το κάνει, όπως είπε. Αναφέρθηκε στο γεγονός της δραματικής συρρήκνωσης του εύρος μετά του προγράμματος από τα 3 δις στα 300 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που τον εξώθησε να προβεί σε καταγγελτικές δηλώσεις τέλος Ιουλίου στη Βίσα, στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, τελευταία συνέντευξη.

0: Είμαι σχεδόν στις 8.
1: Μαζί θα είμαστε το πρωινό της Παρασκευής λίγο μετά τις 7. Παραμένουμε όμως συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κλειδώνουν τα μέτρα ανακούφισης που ετοιμάζει η κυβέρνηση ακόμη και μέσα στο 2026 και παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2030. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς, η κυβερνητική αλλαγή, το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων, όπως πατριωτική εισφορά 1%. Μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1.800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο σε κάθε του εμφάνιση, αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο, εξάλλου, πραγματοποιείται στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε ένα καταψύκτη. Μάχη με τις φλόγες δίνει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής σε δασική περιοχή στην Κρύσταλλο Πηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112 για εκένωση. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστεί τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας τον Brent

0: Πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολύ ωροκτήριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη. Είναι μια φθινοπορεινή μέρα, είναι η αλήθεια. Ξυπνήσαμε με... είχε συννεφιά το βράδυ, είχε και λίγο βροχούλα. Εδώ βλέπω στην Κομωτινή ήταν περισσότερο το νεράκι που έπεσε. Και εμείς συνεχίζουμε ως δίκτυο μαζί με την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Κομωτινής έως τις 9 με τα θέατα δημοσιογραφικά. Να δούμε τι ακριβώς ξημερώνει και η σημερινή ημέρα. Όλη αυτή η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών και κομματικών. Έκαναν διάφορες συναντήσεις με εκπροσώπους και του πρωτογενούς τομέα και επαγγελματίες και τον επιστημονικό κλάδο και με το ΤΕΕ και με τους δικηγόρους. Και θα δούμε τι άλλο. Φτάνουμε σιγά σιγά. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι και η ομιλία, την Παρασκευή, η ομιλία του Πρωθυπουργού για τη νέα ΚΑΠ στην Αμερικάνικη Σχολή, στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή εκεί στην Θέρμη. Και το Σάββατο βέβαια η κεντρική ομιλία, όπου συνήθως ο Πρωθυπουργός, όχι μόνο συγκεκριμένος, συγγνώμη, και άλλοι Πρωθυπουργοί έτσι έδιναν το στίγμα της οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθήσει. Πολύ, πολύ, όλοι μας περιμένουμε βέβαια να ακούσουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκείνα τα μέτρα που θα ανακουφίσουν τους συνανθρώπους μας, εμείς δημοσιογραφικά βέβαια, εννοείται και σαν επαγγελματίες, αλλά πολύ περισσότερο άνθρωποι που πλήττονται, όπως οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, οι επαγγελματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τους φόρους. Υπάρχει ένα εκρηκτικό πραγματικά τοπίο και περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε ατύπως και σε μια έτσι ιδιαίτερη προεκλογική περίοδο. Τώρα, Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε κάτι... έχουμε στο Δημότυχο... Ναι, δεν έχουμε κάτι. Είχαμε στο Δημότυχο μια δασική, στο δάσος εκεί της Τσίγκλας. Κάηκαν 10 στρέμματα. Ευτυχώς όμως την έπιασαν γρήγορα την φωτιά οι πυροσβέστες. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Παραμένουν δυνάμεις για τυχόν αναζωπήρωση. Και από την ελληνική αστυνομία έχουμε 4 διακινήσεις παράτυπων μεταναστών, 3 στον Εύρο και 1 στην Ροδόπη. Ο χάρτης πολιτικής προστασίας δίνει και για την περιοχή της Ροδόπης σήμερα έτσι, τον τοποθετεί στο δίκτυο 3 έτσι, υψηλού κινδύνου. Και αυτό φυσικά σημαίνει ότι απαγορεύεται η διέλευση σε δάση, δασίλεια, άλση, αλσίλια. Ξέρετε πια και εννοείται ότι δεν κάνουμε κάποια εργασία που προκαλεί σπινθήρα. Η μέρα βέβαια είναι, όπως βλέπετε, εντάξει, έπεσε και μια βροχούλα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει έτσι και να μειώσει λίγο αυτό το υψηλό συναγερμό. Θα το δούμε. Τώρα πάμε στο πρώτο μας τραγούδι. Και σε λίγο και πάλι ξεκινάμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το θέμα των μολύνσεων με τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί υπάρχει έτσι ένα θέμα το οποίο έχει κυρίως να κάνει με την αύξηση των μολύνσεων, με ανθρώπους που έτσι πήγαν σε νοσοκομείο, νοσηλεύτηκαν, άλλοι έχασαν τη ζωή τους. Τι γίνεται με αυτό? Ήταν ένα θέμα το οποίο εμάς τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια μας απασχολούσε. Φέτος δεν ξέρω τι γίνεται στη δική μας περιοχή ή το πρόβλημα έχει πάει παρακάτω και τι γίνεται. Είναι κοντά μας τηλεφωνικά ο κύριος Κώστας Βενετίδης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Κρίσης, Υποδομών και Έργων. Καλή σας μέρα, κύριε Βενετίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους πρωινούς ακροατές.
0: Πολύ πρωινούς. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το θέμα? Ναι. Γιατί πολλά τα κρούσματα και 19 νεκροί, έτσι, 232 κρούσματα και 19 νεκροί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Έχω την εντύπωση, κυρία Μαχαίρο, ότι νομίζω ότι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ή χτες θα ανακοινώσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ή το Υπουργείο Υγείας, παραδείγμα, καινούργια κρούσματα. Νομίζω ότι θα είναι λίγο αυξημένα σε σχέση με αυτά που έχουμε. Ναι. Γιατί απλούστατα είναι η περίοδος της έξαρσης τώρα. Ναι. Και νομίζω ότι από τις επόμενες 15 μέρες εκτιμάν και η δικιά μας Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, αλλά και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ότι θα αρχίσει να αποκλιμακώνει η κατάσταση. Άλιστα. Πραγματικά. Να πω λίγα πράγματα για τον ιό του Δυτικού Νείλου εντάχει, έτσι, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά τώρα βέβαια βλέπετε σε μια έξαρση. Ο ιός του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Ελλάδα, στη χώρα μας, κυρίως με πολλά κρούσματα του 2010. Έχει κατασκηνώσει, θα έλεγα, στον χώρο, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως στα νότια, στις νότιες χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, αλλά και Ρουμανία, και έχουμε και στο βορειότερα τμήματα λιγότερα κρούσματα. Αυτό έχει να κάνει με τα μολυσμένα κουνούπια, τα οποία παίρνουν μολυσμένο υγρό, αίμα δηλαδή, από τα πτηνά και το μεταδίδουν σε άνθρωπο. Δεν πρέπει, το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχεί ο άνθρωπο, γιατί δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οπότε και κυρίως όταν αρχίζουν τα πουλιά να αποδημούν, να αλλάζουν περιοχές, εκεί βέβαια μετακινούνται κατά πολύ και έχουμε φαινόμενα του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτά τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να παίρνουμε, τα έχουμε εξαντλήσει εδώ και πολύ καιρό, όπως και από το Υπουργείο Υγείας, τα μέτρα προστασίας που πρέπει να παίρνει ο καθένας, αλλά βέβαια και μεγάλα προγράμματα κατά πολέμηση των κουνουπιών που εκπονεί κάθε περιφέρεια, κάθε δήμος εδώ στην περιφέρειά μας. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει το πρόγραμμα καταπολέμησης. Εμείς, επειδή κυρίως στην περιοχή μας έχουμε, είναι τα 2/5 των υγροβιότοπων, είναι η υφή της περιφέρειάς μας τέτοια, ειδικά και στον Εύρο που γειτνιάζει με την Τουρκία, που δεν ψεκάζουν και έχουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα οριζόν, έχουμε αρκετά κουνούπια και αυτό εκπονούμε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει από πολύ νωρίς, τον Μάρτιο θα έλεγα, και τελειώνει τον Νοέμβριο. Αυτό περιλαμβάνει προνυφοκτονίες στην αρχή, ακμεοκτονίες από το έδαφος, προνυφοκτονίες από τον αέρα και βέβαια τη μέθοδο την ULV, θα έλεγα, του υπερμικροόγκου, αυτό που διεκδικούμε κάθε φορά, που από τον ΕΟΔΗ έλεγαν ότι θα πρέπει να εμφανιστεί κρούσμα του Δυτικού Νείλου και μετά να κάνουμε αυτή τη δράση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Νομίζω ότι φέτος πήραμε πολύ έγκαιρα αυτή την αδειοδότηση. Είχε έρθει πριν από κανένα τρίμηνο, αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, που είναι εδώ τώρα βέβαια αυτές τις μέρες, αλλά είχε έρθει ξανά για να επισκεφθεί το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Δράζοντας την ευκαιρία, τον επισκεφθήκαμε, εγώ με τον Περιφερειάρχη, τον είδαμε για λίγο και απλώς το αναφέραμε το πρόβλημα του ιού του Δυτικού Νείλου των κουνουπιών και ότι θα πρέπει στην περιφέρειά μας να έχουμε αυτή την αδειοδότηση όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά, γιατί σε κάποια χρονική στιγμή, κυρίως τον Ιούλιο, έχουμε μια έξαρση και εκεί χρειάζεται πλέον να καταπολεμήσουμε τα κουνούπια από τον αέρα. Και αυτή η αδειοδότηση δεν μας δινόταν. Την πήραμε προς τιμήν του, το κατάλαβε ο Υπουργός. Πήραμε γρήγορα την άδεια. Την είχαμε στα χέρια μας δηλαδή από την αρχή και μόλις εμφανίστηκαν αρκετά κουνούπια σε κάποιες περιοχές, εκεί ψεκάσαμε και από τον αέρα. Δηλαδή χρησιμοποιήσαμε και άλλο ένα τρόπο. Νομίζω ότι αυτό ήταν ευεργετικό. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην περιφέρειά μας ήδη είμαστε, κοντεύουμε στα μέσα Σεπτεμβρίου, δεν έχουμε απολύτως κανένα κρούσμα σε μια εποχή όπου υπάρχει μια πολύ μεγάλη έξαρση σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Όπως προείπατε, τα κρούσματα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 232, με επίκεντρο την Αττική, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες θα βγουν και άλλα. Νομίζω ότι θα φτάσουν γύρω στα 300, μεγάλος αριθμός. Τέτοιος αριθμός είχαμε, αν θυμάμαι καλά, και το 2018. Ήταν και η περιφερειά μας μέσα, από ό,τι θυμάμαι, αλλά όχι με τόσους μεγάλους αριθμούς. Είχε πάντως. Αυτό που θέλω να πω και να τονίσω σε εσάς και στους ακροατές είναι ότι βρίσκουμε κουνούπια εμείς που είναι μολυσμένα, γιατί έχουμε πρόγραμμα. Αυτό ελέγχουμε κυρίως, δηλαδή ο κόσμος για να το καταλάβει. Το πρόγραμμα δεν είναι να καταπολύσουμε την όχληση μαζί με όλα τα άλλα, και αυτό γίνεται, αλλά να μπορούμε να παρακολουθούμε τους ιούς και τις ασθένειες που προκαλούν τα κουνούπια. Και αυτό πώς γίνεται, έχουμε παγίδες όπου κάθε εβδομάδα παίρνουμε τα δείγματα των κουνούπιων, τα ελέγχουμε επιστημονικά, βλέπουμε αν είναι αυτά τα οποία μεταδίδουν ιούς ή αν είναι μολυσμένα, και την επόμενη εβδομάδα, τη δεύτερη δηλαδή, έχουμε σε όλο το μήκος και το πλάτος της περιφέρειας πουλερικά μέσα σε κλωβούς όπου παίρνουμε το αίμα και βλέπουμε αν τα κουνούπια τα μολυσμένα μεταδίδουν τον ιό. Οπότε εμείς γνωρίζουμε νωρίτερα αν κυκλοφορεί ο ιός του Δυτικού Νείλου ή άλλος ιός που μεταδίδουν τα κουνούπια. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτή την κατάσταση εμείς πριν ακόμα εμφανιστεί σε άνθρωπο, πηγαίνουμε σε περιοχές όπου εμφανίζονται αυξημένος αριθμός κουνουπιών που μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, και εκεί ψεκάζουμε περισσότερο. Νομίζω ότι αυτός ο έλεγχος που εφαρμόζουμε είναι και αυτός που κράτησε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα που μιλάμε, επαναλαμβάνω, και να χτυπήσουμε ξύλο, ελπίζω να μην έχουμε κάποιο
0: κρούσμα. Όλα να πάνε καλά.
1: Να πάνε καλά. Αυτό και πέρσι και η περσινή χρονιά ήταν καλή. Πέρσι είχαμε κάποια κρούσματα, 7 μόνο, στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου, γιατί εφαρμόζουμε πάλι το ίδιο πρόγραμμα. Είχαν αργήσει λίγο να μας δώσουν την αδειοδότηση την τελευταία που χρησιμοποίησαμε. Οπότε μοιραία ενδεχομένως κάποια κουνούπια να ξέχασαν εντός εισαγωγικών, θα έλεγα. Αυτή είναι η ουσία. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμα, δεν σταματάμε γιατί είμαστε στην κορύφωση. Όπου εμφανίζονται, γιατί επαναλαμβάνω, αυτή την περίοδο μπορεί να μην υπάρχει έξαρση όσον αφορά την όχληση. Δηλαδή τα κουνούπια δεν ενοχλούν όπως ενοχλούσαν τον Ιούλιο σε ορισμένες περιοχές, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν μολυσμένα, γιατί τα βρίσκουμε εμείς αυτά τις παγίδες μας και συνεχίζουμε. Και κάτι ακόμα να πω, και μετά θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Το πρόγραμμα εδώ στην περιφέρεια από φέτος, που είναι το καινούργιο του τριετίας, εμείς το βελτιώσαμε λίγο, αυξήσαμε λίγο τα συνεργεία στον Εύρο και στην Καβάλα, και θα το κάνουμε από 8 μήνες που διαρκεί περίπου, θα το κάνουμε 12 μήνες. Θα το χρησιμοποιήσουμε όλη τη χρονιά.
0: Καθ' όλη τη χρονιά,
1: γιατί θέλουμε να δούμε, γιατί βλέπουμε ότι τελευταία χειμώνες είναι πολύ ήπιοι.
0: Ναι, και παραμένουν ζωντανά.
1: Υπάρχουν κρούπες που διαχυμάζουν είτε σε στάνες, είτε σε ζεστά μέρη, σε πεταμένα λάστιχα. Οπότε θα βάλουμε κάποιες παγίδες άνω την περιφέρεια. Θα ελέγξουμε λίγο και να δούμε αν και το χειμώνα υπάρχει ο ιός, μεταδίδουν τον ιό, να κάνουμε και μια έρευνα για τον εαυτό μας, και κάποια στιγμή συνεχίζουμε να πιέζουμε ιδιαίτερα το Υπουργείο Υγείας να αρθούν και κάποιοι περιορισμοί που μας έχουν όσον αφορά την καταπολέμηση, ειδικά από αέρος, από κάποιες δηλαδή χιλιομετρικές αποστάσεις από κάποια σημεία που νομίζω ότι δεν χρειάζονται, αρκεί να μας φωνάξουν. Κάναμε και πρόταση και στο Υπουργείο και στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας να κάνουμε μια μεγάλη σύσκεψη μόλις τελειώσουν φετινή χρονιά, για να πούμε τις απόψεις μας και αυτά τα οποία πρέπει, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου, βλέπετε, δημιουργεί πολλά προβλήματα, κυρίως σε ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα και κυρίως σε ανθρώπους που είναι υπερήλικες. Αλλά βέβαια, επειδή είναι καινούργιος ιός και ποτέ κανείς δεν ξέρει με αυτή την αλλαγή του κλίματος, βλέπετε ότι έχουμε άλλα φαινόμενα. Μετακινήσεις πουλιών περισσότερο, μη έλευση κάποιων που καταπολεμούν τα κουνούπια. Οπότε μπορεί ενδεχομένως να έχουν μεταλλαχθεί και τα ίδια, και να γίνει μια έρευνα, ειδικά από επιστημονικούς φορείς, για να μπορέσουμε και εμείς να καταπολεμήσουμε καλύτερα, αλλά και όλος ο ελλαδικός χώρος.
0: Θέλω να σας συγχαρώ, κύριε Βενετίδη, για αυτή σας την προσπάθεια, και εσάς και τους συνεργάτες σας, γιατί έτσι πρέπει να τρά ένας αυτοδιοικητικός ή ένας πολιτικός, αν θέλετε, ένας άνθρωπος που έχει συνείδηση και ξέρει πολύ καλά ποιο είναι το αντικείμενό του. Μπράβο σας για αυτό το πράγμα που μας περιγράψατε μόλις προηγουμένως.
1: Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μαχίλα. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Απλά θέλω να πω, τα κουνούπια στην περιφέρειά μας επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, για ορισμένες μέρες, σε ένα χρονικό ορίζοντα καλοκαιριού, που λίγο κόσμος βγαίνει έξω και δημιουργούν θέματα. Είναι σαν να μου λέτε ότι πώς αντιμετωπίζουν στην Αλάσκα το χιόνι. Κάπως έτσι είναι και η δικιά μας η περιφέρεια όσον αφορά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το ψάχνουμε πάρα πολύ και ο Περιφερειάρχης από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό μας και ό,τι του ζητάμε μας το δίδει. Ήδη επαναλαμβάνω το πρόγραμμα το επεκτείνουμε και θέλω να ευχαριστήσω το τμήμα της δημόσιας υγείας, τα παιδιά που ασχολούνται με την καταπολέμηση των κορωτών, γιατί επαναλαμβάνω, ο κόσμος βέβαια γκρινιάζει δικαίως και εμείς, είναι ενοχλητικά τα κουνούπια, αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Έτσι, εξαρτάται κατά πολύ από τα καιρικά φαινόμενα, εξαρτάται από τα στάσιμα νερά, εξαρτάται από τις δικές μας ενέργειες, από τα ποτίσματα των χωραφιών μας, από τα ποτίσματα των κήπων μας. Εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε τις αιστείες.
0: Το έχουμε πει, βέβαια.
1: Οπότε θέλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους. Από τον πιο απλό πολίτη μέχρι τους φορείς όπου ασχολούνται με αυτή την ρυθμάσια και με αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται.
0: Αυτό είναι το επόμενό σας στοίχημα. Να μπορέσουμε όλοι μαζί συντονισμένα να δράσουμε. Και εμείς στα σπίτια μας που ποτίζουμε ή με τους ανοιχτούς βόθρους ή το πιατάκι της γλάστρας που έχουμε πει που μπορεί να δώσει 100.000 κουνούπια, γιατί μπορεί να διαμαρτύρεσαι και τα κουνούπια να τα καλλιεργεί, να τα εκτρέφεις μόνος σου στο σπίτι σου. Αυτό. Είναι
1: κύριε Μαχαίρα, ναι, έχετε δίκιο. Είμαστε λίγο όλοι μας και εγώ ο ίδιος. Δεν εφαρμόζουμε ακριβώς αυτά που πρέπει. Τα ξεχνάμε, ειδικά τώρα που περνάνε μέρες. Ήδη ξεχάσαμε περίπου τις μέρες που μας ταλαιπώρησαν τα κουνούπια. Έρχεται η άνοιξη, έρχεται το καλοκαίρι. Όσο δεν υπάρχουν κουνούπια, γιατί η προσπάθειά μας εμάς δεν φαίνεται. Δηλαδή, δεν ξεκινήσαμε τις προνυφοκτονίες από το Μάρτιο μέχρι τέλος Ιουνίου δεν είχαμε κουνούπια. Δεν διαμαρτυρόταν ο κόσμος, δεν είχε κουνούπια, ούτε το σκεφτόταν. Με το που εμφανίζονται σε κάποιες μέρες, σε κάποια σημεία, γιατί είναι αδύνατον.
0: Και οι σκνήπες, και αυτές κάνουν.
1: Οι σκνήπες είναι ένα μεγάλο ζήτημα, κυρίως είναι από τον αγροτικό χώρο, όπου έχουμε ούκο λίγα στρέμματα αγροτικού τοπίου. Τα μπερδεύει ο κόσμος, φωνάζει για τα κουνούπια ενώ είναι σκρίπες και εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Επειδή εμείς από τις παγίδες βλέπουμε ότι πώς είναι τα κουνούπια και σκρίπες βλέπουμε μέσα που δημιουργούν ζητήματα. Την άνοιξη βγαίνουν κάτι τα οποία είναι χειρονόμοι που μοιάζουν κουνούπια, δεν είναι κουνούπια. Οπότε πάλι ο κόσμος δικαίως μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει εμφανίστηκαν σμήνος, αλλά είναι χειρονόμοι. Επαναλαμβάνω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και καθημερινή βάση. Απλά να σας πω το εξής. Είχαμε 4 μέρες βροχοπτώσεων μέσα στον Ιούλιο, όπου εκεί το πρόγραμμα πήγε στράφη εντός εισαγωγικών. Δηλαδή ό,τι ψεκασμούς κάναμε, είτε εναέριος, είτε επίγειος, με τη βροχή και με τους αέριδες έφυγε. Οπότε, μοιραία, την επόμενη εβδομάδα είχαμε μια αύξηση κουνουπιών. Φανταστείτε, εδώ μέσα στο καλοκαίρι αυξάνονται εκθετικά τα κουνούπια, θα έλεγα. Δηλαδή, κάπου δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, κάπου αστοχείς και μέσα στο επόμενο διάστημα αυξάνονται εκθετικά. Οπότε, πέρασε περίπου μια εβδομάδα για να μπορούσαμε να ξαναισοφαρίσουμε και να τα φέρουμε λίγο στα επίπεδα που θέλουμε, δηλαδή από τις παγίδες, γιατί βλέπουμε τους αριθμούς των παγίδων εμείς, κατά πόσο δημιουργούν πρόβλημα ή όχι.
0: Πάντως, αυτό που είπατε, αν εφαρμοστεί από φέτος, δηλαδή αν το πρόγραμμα επεκταθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, εκεί νομίζω, λόγω ακριβώς το ότι οι χειμώνες είναι ήπιοι τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, και παραμένει ένας πληθυσμός κουνουπιών που διαχυμάζει, μα τα βλέπουμε και μέσα και τους χειμωνιάτικους μήνες, και τις μύγες και τα κουνούπια, όταν δεν έχουμε πολλά κρύα, νομίζω ότι αυτό θα κάνει τη διαφορά.
1: Αυτό θα το δούμε φέτος, κύριε Μαχαίρα, θα το δούμε. Θα είναι μια έρευνα και για μας. Τα στοιχεία θα τα δώσουμε και στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και σε κάθε επιστημονικό φορέα. Και πριν μια εβδομάδα είχαμε και μια κουβέντα έτσι για το θέμα των κουνουπιών και των ασθενειών που εμφανίστηκαν και με τον Περιφερειάρχη. Εμείς θα ψάξουμε να βρούμε και επιστημονικό φορέα να κάνει μια έρευνα γενικά στην περιφέρειά μας ολόκληρη σε αυτό το ζήτημα, αν υπάρχουν κάποιοι φορείς οι οποίοι μπορούν να μας προτείνουν κάποιες λύσεις. Επαναλαμβάνω, δεν καθόμαστε, συνεχώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτό το ζήτημα. Πάντα με τον καιρό, όπως ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο να τα βάλετε, κύριε Μαχαιό, το καταλαβαίνετε. Έχουμε, εγώ και λόγω της ειδικότητας, λόγω της πολιτικής προστασίας, φαίνεται, βλέπετε, έχουμε τις πλημμύρες, τις φωτιές, τα υγειονομικά θέματα, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία άπτονται της προστασίας των πολιτών. Μέλημά μας είναι αυτό. Και από εκεί πέρα και έτσι ενεργούμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βενετίδη. Να είστε καλά. Μπράβο σας και πάλι. Καλή συνέχεια. Ό,τι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: Στα 32 λεπτά μετά από τις 8, εδώ συντονισμένοι πάντοτε, πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο και συνεχίζουμε, πάμε τώρα σε ηχητικά, τα οποία έχει ετοιμάσει, έχει κάνει τις συνεντεύξεις, έχει παρακολουθήσει το ρεπορτάζ η Αμαλία Γαρυφαλίδου. Μιλάω για την τελετή παράδοσης παραλαβής της διοίκησης του Ιδρύματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Με την κυρία Μιχαλοπούλου, Μαρία Μιχαλοπούλου, να αναλαμβάνει και να παραλαμβάνει βεβαίως από τον κύριο Φώτη Μάρη. Έγινε λοιπόν η τελετή χθες στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του κτηρίου της Πριτανίας στην Πανεπιστημίουπολη Κομωτινής. Η Αμαλία Γαρυφαλίδου ήταν εκεί, ο Γιώργος Εφρεμίδης έχει ετοιμάσει το θέμα, έχει κάνει το μοντάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την κυρία Μιχαλοπούλου, τη νέα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, πρώτη φορά στα χρονικά γυναίκα πρίτανης, έτσι. Για την δική μας περιοχή και όχι μόνο, θα έλεγα. Και θα ακολουθήσει μετά ο κύριος Φώτης Μάρης.
1: Ανανεώνεται λοιπόν σήμερα ενώπιον της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας η ευθύνη για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με ιστορία μεγαλύτερη από μισό αιώνα. Ένα ίδρυμα που χαρακτηρίζεται από διάρκεια, μνήμη και συνέχεια. Ένα φορέα γνώσης, κοινωνικής συνοχής και ευημερία για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο. Αυτό που μας ενώνει όλους, είναι το αύριο. Είναι οι σκέψεις, οι ενέργειες και το έργο που επιτελούμε για το μέλλον των περίπου 30.000 νέων ανθρώπων που εμπιστεύονται το ΔΕΛΤΑΠΙΘΙΤΑ, που σπουδάζουν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είναι το μέλλον της κοινωνίας που ζούμε σήμερα εμείς εδώ. Κύριε Πρίτανη, κύριε Μάρη, γιατί όπως γνωρίζετε η προσφώνηση παραμένει, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για ό,τι παραδίδετε σήμερα. Για το σημαντικό έργο που επιτελέστηκε κατά τη θητεία σας, για τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη, καθώς και για το σταθερό θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ επίσης τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, τις και τους αντιπριτάνης, τα μέλη των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου μας, τις κοσμητείες, τους κοσμήτορες, τους προέδρους και τους αντιπροέδρους των τμήματων, καθώς και κάθε άνθρωπο στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης που εργάστηκε για να φτάσουμε εδώ. Τα σημαντικά αποτελέσματα δεν είναι ποτέ επίτευγμα ενός ανθρώπου. Είναι πάντοτε προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Παραλαμβάνουμε ένα πανεπιστήμιο που διευρύνθηκε, ενώθηκε γεωγραφικά, άνοιξε νέους δρόμους στην έρευνα, στη διεθνή συνεργασία και έχει μπροστά του όρημα έργα προς ολοκλήρωση. Η δική μας ευθύνη είναι να συνεχίσουμε ό,τι απέδειξε την αξία του, να επιταχύνουμε ό,τι έχει οριμάσει, να διευρύνουμε τους ορίζοντες των δράσεών μας και να λογοδοτούμε με ειλικρίνεια για τα αποτελέσματα. Ταυτότητα και αποστολή. Το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1973 και φέρει το όνομα του μεγάλου φιλοσόφου από τα Άβδυρα. Σήμερα αποτελεί το 5ο μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας μας, με ακαδημαϊκές μονάδες και το μοναδικό σε όλα τα πλάκια και τα μη της περιφέρειας, όπου είναι και το μοναδικό ίδρυμα. Βρισκόμαστε ωστόσο σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα, τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και έναν οξυμένο ακαδημαϊκό ανταγωνισμό. Σε αυτό το τοπίο, τα δημόσια πανεπιστήμια επαναπροσδιορίζονται ριζικά, καθιστώντας την εξωστρέφεια, την ψηφιακή προσαρμογή και τις διεθνείς συμμαχίες επιτακτική ανάγκη. Για ένα περιφερειακό ίδρυμα όπως το ΔΕΛΤΑΠΙΘΙΤΑ, η διεθνής αυτή πραγματικότητα μεταφράζεται σε δύο μεγάλες προκλήσεις. Η οικονομική βιωσιμότητα και ανταγωνισμός, η ανάγκη διεκδίκησης εναλλακτικών πόρων μέσα από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, εθνικά προγράμματα, διεθνή ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, πατέντες, συνεργασία και τοπική καινοτομία. Και δεύτερον, την ακαδημαϊκή και δημογραφική πρόκληση, όπου η αντιμετώπιση του δημογραφικού και της φοιτητικής κινητικότητας μέσω της διαρκούς αναβάθμισης των υποδομών, της φοιτητικής μέρημνας και του ερευνητικού μας αποτυπώματος, ώστε να παραμείνουμε πρώτη επιλογή, είναι επιτακτική ανάγκη. Η θέση μας λοιπόν στο σταυροδρόμι Ευρώπης και Ασίας δεν αποτελεί μόνο ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Είναι μια διαρκής πρόκληση να συνδέσουμε κόσμους, επιστήμες, πολιτισμούς, ανθρώπους και αξίες. Ένα πανεπιστήμιο που είναι σε 7 πόλεις, μια κοινότητα όμως. Κάθε χρόνο στις πόλεις περιφέρειάς μας, όπως είπα, έρχονται περίπου 30.000 άνθρωποι, φοιτητές, φοιτήτριες, μελιδέπ, ερευνητές, διοικητικό προσωπικό, συνεργάζονται και συγκροτούν μια ζωντανή ακαδημαϊκή κοινότητα με στόχο τη συνεχή βελτίωση, την εξέλιξη και την παροχή υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης και έρευνας. Αυτή την προσπάθεια, την πραγματικότητα, καλούμαστε να μετατρέψουμε σε καθημερινή βιωματική εμπειρία για όλους. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε, όπως ακούσαμε κιόλας, μια μεγάλη γεωγραφική και θεσμική μετάβαση.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του πρώην, του τέως Πριτάνη, του κυρίου Φώτη Μάρη. Πολύ σύντομα.
2: Το στοίχημα ως διοίκηση πριν από 3 χρόνια και 8 μήνες ήταν αυτό της θεσμικής συνέχειας. Δουλέψαμε όλοι μαζί για την ομαλή μετάβαση και τη συνέχιση του έργου των προηγούμενων ετών, για τη σταθερότητα του Ιδρύματος και πιστεύω ότι ο στόχος επετεύχθη. Κύριε Πρίτανη, συνεχίσαμε. Κύριε Πρίτανη, ευχαριστώ για αυτό το οποίο παραδώσατε σε μένα να συνεχίσω. Και το πρώτο βήμα για το οποίο είχαμε ως μέρημνα ήταν αυτό ακριβώς. Και κάπου εδώ έρχεται το ρητό του Δημόκλητου που λέει ότι με ομόνοια κατορθώνονται τα μεγάλα έργα. Και ναι, μπορεί να μας πήρε περίπου ως χώρα ή ως πανεπιστήμιο 2.500 χρόνια για να το εμπεδώσουμε, αλλά το καταφέραμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια κατάκτηση που θα διατηρηθεί για πολλά χρόνια. Σημαντικότερο ορόσημο της θητείας που ολοκληρώθηκε υπήρξε ο νόμος περί ενίσχυσης του Πανεπιστημίου μας το 2024. Ένα νόμο τον οποίο διεκδικήσαμε και η ελληνική πολιτεία πραγματικά μας έδωσε τη χαρά να τον αποδεχθεί και να τον ψηφίσει στην Ελληνική Βουλή. Και μας έκανε το Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας. Ένα και μοναδικό. Έτσι μας δόθηκε η δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα πανεπιστήμιο με 28 ακαδημαϊκά τμήματα και 10 σχολές και να λειτουργούμε σε 7 πόλεις, το μοναδικό ίδρυμα στη χώρα που λειτουργεί σε τόσο μεγάλο αριθμό πόλεων. Θέλω να πιστεύω ότι εντός του μήνα αυτού, άντε το αργότερο στις αρχές του Οκτώβρη, θα έχουμε τη χαρά να έχουμε και το προεδρικό διάταγμα περί κτηνιατρικής, κύριε Δήμαρχε Οριστιάδας, και να προχωρήσει πραγματικά και το Δημοκρίτιο και ο τόπος ένα βήμα μπροστά.
0: Πάμε τώρα στην χθεσινή συνέντευξη τύπου της ΑΔΕΔΗ Ροδόπης εν όψη της ΔΕΘ και το κάλεσμα που απευθύνεται στο Μεγάλο Παλαϊκό Συλλαλητήριο το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη. 5.30 ώρα εκεί μπροστά στο χώρο του Βελίδιου. Υπάρχουν διάφορες οργανώσεις αλλού στη Χάνθ, συγκεντρώσεις και στην πλατεία Αριστοτέλους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΗ Ροδόπης, τον κύριο Παναγιώτη Ζωγραφόπουλο. Το ρεπορτάζ είναι της Αμαλίας Γαριφαλίδη.
3: Η ΑΔΕΔΗ Ροδόπης σας καλεί να δώσετε δυναμικό παρόν και μαζικό πάνω στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο που διοργανώνεται το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου, διαμαρτυρία σε συλλαλητήριο των συνδικάτων και των δημοσίων υπαλλήλων στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ως εργαζόμενοι στο δημόσιο, παραμένουμε στην πρώτη γραμμή της προσφοράς προς την κοινωνία. Αλλά ταυτόχρονα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη συνεχιζόμενη πίεση της ακρίβειας που συρρυκνώνει την αγοραστική μας δύναμη. Διεκδικούμε ουσιαστική στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, αναβάθμιση των εργασιακών μας συνθήκων και αξιοπρεπείς αμοιβές, που να ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης. Διεκδικούμε σταθερά και αποφασιστικά, πραγματικά και γενναίες αυξήσεις, επιστροφή 13ου και 14ου μισθού, κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών, ειδικά στη Ροδόπη που είναι υποστελεχωμένες όλες σχεδόν. Δωρεάν ποιοτική και σύγχρονη δημόσια υγεία και παιδεία. Διατήρηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων 2016-2017. αφορολόγητο 12.000 ευρώ με προσαυξήσεις για κάθε παιδί, προσλήψεις μονίμων για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους, κατάργηση του νέου πειθαρχικού πλαισίου που αντιμετωπίζει με τον χειρότερο τρόπο το συνδικαλισμό, απόσυρση των διατάξεων περί αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, πάυση των πειθαρχικών διαδικασιών που αφορούν νόμιμη συνδικαλιστική δράση και αν υπάρχουν ανάκληση ή κατάργηση σχετικών ποινών. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα για τη διαφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους, κατάργηση του 13ωρου, φραγμός στην αντικοποίηση της εργασίας, προστασία από την εργασιακή εξάντληση. Επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας και καλύτερα εισοδήματα, προστασία της πρώτης κατοικίας και αναβάθμιση των κοινωνικών και πολιτικών, του κοινωνικών πολιτικών και της κοινωνικής προστασίας. Συμμετέχουμε στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο της 5ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον, αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Υπερασπιζόμαστε τα δημόσια αγαπητά, το δημόσιο χαρακτήρα βασικών παρεχόμενων υπηρεσιών. Υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπειά μας, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας. Το συλλαλητήριο θα ξεκινήσει, η αποστολή της Κομωτινής θα ξεκινήσει 9 η ώρα από το σπαθί το Σάββατο. Μπορούν να δηλώσουν μέχρι και την Παρασκευή το απόγευμα. Υπάρχουν λίγες θέσεις ακόμα, γιατί ένα λεωφορείο θα ξεκινήσει από Αλεξανδρούπολη, θα πάρει Κομωτινή, Καβάλα και θα φτάσει Θεσσαλονίκη. Επιστροφή, έχουμε 9 ώρα το βράδυ συνάντηση επιστροφής στο άγαλμα του Βενιζέλου πάλι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να ακούσουμε και την γενική την γραμματέα του, της ΑΔΔ Ροδόπης, την κυρία Σουλιώτη Μεταξία.
4: Σουλιώτη Μεταξία, γραμματέας νομαρχιακού τμήματος ΑΔΔ. Σήμερα στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ποιο είναι αυτό? Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρόκειται να δεχτούν τη μονιμοποίηση της φτωχοποίησής τους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας μέσα στο κατακαλόκαιρο, όπως ξέρουμε όλοι, απέρριψε το δίκαιο αίτημα της ΑΔΔ για την επαναφορά 13ου-14ου μισθού. Επικαλέστηκε για άλλη μια φορά το δημοσιοοικονομικό δημοσιονομικό κόστος το 1,5 δις ευρώ και το δημόσιο συμφέρον. Ως νομαρχιακό τμήμα ΑΔΔ Ροδόπης λοιπόν, θέτουμε ένα ευθύ ερώτημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πώς ακριβώς πλήττεται το δημόσιο συμφέρον όταν με την επαναφορά των δώρων και την αύξηση των μισθών στηρίζονται 600.000 οικογένειες στη χώρα? Πώς δεν αποτελεί δημόσιο συμφέρον η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, η στήριξη νέων ανθρώπων, η ανάσχεση της μετανάστευσης που ερημώνει την ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα τη Θράκη? Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει λοιπόν για την οικονομική ανάπτυξη, επικαλείται δημοσιονομική στενότητα μόνο όταν πρόκειται για τους μισθούς μας. Γιατί η πραγματικότητα αποκαλύπτει μια προκλητική αντίφαση. Και γιατί το λέμε αυτό? Όταν πρόκειται για εξοπλιστικά προγράμματα, η χώρα μας μετατρέπεται σε πρωταθλήτρια των δαπανών, φορτώνοντας δισεκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων. Απόδειξη για τα νούμερα. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε σε ένα μακροχρόνιο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ που αγγίζει τα 25 με 28 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Μόνο για την αγορά αμερικανικών μαχητικών

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το θέμα των μολύνσεων του ιού από τον ιό του Δυτικού Νείλου και θα κλείσουμε με αυτό. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις. Ναι. Ο Σάκης ο Αρναούτογλου, αγαπημένος συνάδελφος της ΣΕΡΤ. Καλημέρα σας. Καταρχήν, τι καιρό έχει, γιατί δεν γίνεται να έχει τον Αρναούτογλου και να μην αναφέρει τον καιρό. Τι καιρό έχετε εκεί στις Βρυξέλλες?
1: Στις Βρυξέλλες είναι μουντός, κλασικός, βορειοδυτικοευρωπαϊκός, εναρμονισμένος με την εποχή. Δεν βρέχει, αλλά είναι αυτή η αποχρώση του γκρι που ξέρετε, δεν υπάρχει αριθμός που να τις μετρήσει.
0: Σωστά.
1: Αλλά έβρεξε και και σε εμάς. Έβρεξε και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη είχαμε και προβλήματα. Αλλά πέρασαν κάποιες βροχές, έφτασαν μέχρι περίπου και τη Δυτική Θράκη.
0: Μα δεν αφήνετε τον καιρό. Με τον καιρό είσαστε, ναι, έτσι ακριβώς. Φάνηκε χθες ο καιρό, φαινόταν τα σύννεφα που έρχονται. Έχουμε και εμείς συννεφιά, έτσι είναι λίγο φθινοπορεινό το τοπίο σήμερα, έπεσαν και βροχούλες. Είναι μια πρώτη φθινοπορεινή ημέρα. Και δέστε τώρα την ημέρα που συναντιόμαστε, είναι 3 του Σεπτέμβρη. Είναι η μέρα της ίδρυσης που ανήγγειλε ο Ανδρέας Παπανδρέου.

0: ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
1: 3 ναι,
0: του Σεπτέμβρη.
1: Είναι ωραία σύμπτωση. Mm-hmm. Και εύχομαι, επειδή ξέρω και κόσμο, ο οποίος πραγματικά γκρινιάζει, κάνει, έχει αποδώσει το ΠΑΣΟΚ πράγματα τα οποία, εντάξει, πολλές φορές φτάνουν σε ένα απίστευτα υπερβολικό, σε υπερβολικές διαστάσεις. Θεωρώ πάντως ότι τα σοσιαλιστικά κόμματα και δει το ΠΑΣΟΚ σε εμάς έχει προσφέρει τα μέγιστα, έχει κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία δεν φταίει για τη χρεοκοπία της χώρας και θα γελάσουν κάποιοι ακροατές και τα λοιπά τώρα, αλλά πραγματικά αν δούμε ακριβώς τι συνέβη, αυτό το κόμμα πήρε στους ώμους του ένα βάρος το οποίο δεν θα έπρεπε, άλλοι έπρεπε να πληρώσουν, αν θέλετε, για όλη αυτή την κατάσταση που περάσαμε, τη φοβερή κρίση. Από εκεί και μετέπειτα όμως θεωρώ ότι είναι ένα κόμμα το οποίο προσφέρει πάρα πολλά στην χώρα μας και γενικά

0: 48 ώρες στο σουφλί τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Θέλουμε ο επισκέπτης να μένει στο σουφλί, mm-hmm. να γνωρίζει τους ντόπιους. Live with the local, όπως είναι το σλόγγαν που χρησιμοποιούν σε άλλες τουριστικές περιοχές, σε άπτες στα ελληνικά.
1: Το βάζετε και εσείς αυτό, το ξενόγλωσσο?
0: Όχι, δεν το βάζουμε εμείς. Δεν το βάζουμε, αλλά νομίζω ότι το σουφλί είναι πραγματικά μια περιοχή που όταν ο επισκέπτης ζήσει με τους ντόπιους, πραγματικά αναγνωρίζει την απόλυτη φιλοξενία, γνωρίζει τον τόπο, τα τοπικά προϊόντα, περνάει υπέροχα και η εμπειρία δείχνει ότι μας επισκέπτεται και μας ξαναεπισκέπτεται μετά για πολλές φορές και δημιουργούνται σχέσεις, φιλίες και επαγγελματικές όμως σχέσεις.
1: Ναι.
0: Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για το σουφλί και γι' αυτό και το σουφλί έχει μια τόσο μεγάλη εξωστρέφεια, θα έλεγα.
1: Ερώτηση. Καταρχήν, πού μπορεί να μείνει στο σουφλί ερχόμενος ένας επισκέπτης? Δηλαδή, έχει το σουφλί υποδομή για να κοιμήσει 10, 20, 30, 50, 100 ανθρώπους? Λέω τώρα.
0: Το σουφλί έχει υποδομές, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Και το σουφλί, σαν σουφλί,
1: ναι,
0: που έχει τον ξενώνα του Κουκούλη, έχει Airbnb, εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στο να δημιουργούνται τώρα πια, ναι, καταλήμματα παραδοσιακά, όμορφα, έτσι ώστε να προσελκύουν και να φιλοξενούν επισκέπτες.
1: Mm-hmm.
0: Και έχει όμως και στις γύρω περιοχές, έχει στην Κορδοφολιά, που, mm-hmm, και εκεί ένα μικρό χωριό που έχουν δημιουργηθεί Airbnb, οπότε...
1: Α, μπράβο, ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφα.
1: Mm.
0: Στη Λευκύμη, στο Τυχερό, στην Προβατώνα, πραγματικά στο Δήμο Σουφλίου, στο Μικρό Δέριο, υπάρχουν ξενώνες και καταλήμματα πάρα πολύ αξιόλογοι,
1: mm-hmm,
0: και πολύ οικονομικοί. Γιατί σήμερα βλέπουμε ότι, έχοντας και παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη, ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα, έχουν οι τιμές εκτοξευθεί.
1: Mm-hmm.
0: Ο Έλληνας δυστυχώς δυσκολεύεται να κάνει διακοπές.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ όμως είναι ένας ιδανικός τόπος για να κάνεις φθηνές διακοπές, να γνωρίσεις κάτι, είτε αυτό λέγεται μετάξη, που είναι πάρα πολύ όμορφη, mm-hmm, η διαδικασία του και σημαντική, είτε είναι κουκουλόσπιτα, mm-hmm, είτε είναι η φύση με τη Δαδιά, τη Λευκύμη,
1: mm-hmm,
0: και τις διαδρομές που υπάρχουν, αλλά και τις τοπικές γεύσεις.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπουμε ότι ο επισκέπτης σήμερα αναζητά τοπικά προϊόντα, τοπικές γεύσεις, αγνές γεύσεις,
1: mm-hmm,
0: οπότε όλα αυτά τα συνδυάζει στο σουφλί, οπότε είναι πραγματικά ένας ιδανικός προορισμός και γι' αυτό και κάνουμε κινήσεις έτσι ώστε να γνωριστούμε στο ευρύ κοινό,
1: mm-hmm,
0: και να απολαύσει αυτά που απολαμβάνουμε και εμείς στην καθημερινότητα.
1: Έχει κίνηση το σουφλί τώρα?
0: Φέτος το καλοκαίρι νομίζω ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Βλέπαμε πραγματικά συνέχεια κόσμο,
1: mm-hmm,
0: ξένο κόσμο που περπατούσε και απολάμβανε το σουφλί.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε είχε ζωή το σουφλί.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν το απολαμβάναμε και εμείς μαζί με αυτούς.
1: Αυτό το 48 ώρες υπάρχει κάπου στο διαδίκτυο, το εντοπίζει κανείς έτσι αυτό το σλόγγαν με όλες τις πληροφορίες που μας λέτε και θα υπάρχουν και περισσότερες?
0: Αυτό είναι ένα project που τώρα ξεκινάει να τρέχει, οπότε θα ανέβει τις επόμενες ώρες, μιας και είμαστε σε επαφή.
1: Ωραία.
0: Για να προσελκύσουμε τους επιχειρηματίες,
1: mm-hmm,
0: να το γνωρίσουν, να μπουν σε αυτό. Βέβαια θα πω ότι ο Σουφλιώτης πάντα το έκανε, πάντα ήθελε να κρατάει τον επισκέπτη κοντά, mm-hmm, του, πάντα γνωριζόταν μαζί του και δημιουργούσε σκέψεις, οπότε... Mm-hmm. Είναι κάτι που γινόταν, τώρα θα γίνει ίσως σε μια μεγαλύτερη κλίμακα.
1: Μάλιστα. Αύριο θα σας ξαναέχουμε Παρασκευή, γιατί θα φιλοξενήσουμε τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Χρήστο Δερμετζόπουλο, για το Evros Pass, και θα ήθελα και τη δική σας έτσι τοποθέτηση επ' αυτού αύριο όμως, να μην το ανοίξουμε σήμερα το θέμα. Σήμερα παραμένουμε στο 48 ώρες σουφλί.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, μπορεί να εργάζεται πολύ για να βγάλει τα χρήματα, η γνωστή και αγαπημένη, αλλά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ήταν ένα θέμα που δεν το προλάβαμε χθες να το παίξουμε, τις δηλώσεις του. Ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βρέθηκε στον Εύρο μαζί με την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της αναπληρώτης Υπουργού επίσης Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη. Να πούμε ότι επισκέφθηκε και το Δημότυχο, πραγματοποίησε συναντήσεις με τοπικούς φορείς και πολίτες, καταγράφοντας τις ανάγκες περιοχής, συνοδεύοντας από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστο Δαρμαντζόπουλο και τον βουλευτή Τάσο Δημοσχάκη, και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.
1: Σήμερα ξεκινήσαμε έναν μεγάλο κύκλο περιοδιών στη Βόρεια Ελλάδα εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι η τελευταία έκθεση πριν από τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Άρα λοιπόν προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει και προσκαλούμε τον κόσμο να ακούσει αυτά τα οποία έχουμε να ανακοινώσουμε και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου για την επόμενη τετραετία. Οικονομικά μέτρα τα οποία έχουν κατά βάση στόχο να αυξήσουν το εισόδημα με πρακτικό τρόπο. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στα Δίκαια, στην ακριτική Ελλάδα την οποία πάντα τιμούμε και αγαπάμε, για ένα ακόμη κέντρο υγείας το οποίο ανακαινίστηκε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί κόσμοι ρωτά πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, πού πηγαίνουν τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης που ακούει ξανά και ξανά από τα διάφορα προγράμματα. Εδώ λοιπόν το βλέπουμε στην πράξη. Ένα κέντρο υγείας το οποίο θυμάστε πάρα πολύ καλά πώς ήταν πριν από λίγο καιρό, ανακαινίστηκε πλήρως, έχει αναβαθμιστεί, δίνει μια πολύ καλύτερη εμπειρία στον ασθενή, ο οποίος έχει ανάγκη το κράτος να βρίσκεται δίπλα του στη δύσκολη στιγμή για την υγεία του. Το ίδιο συμβαίνει σε άλλα 156 κέντρα υγείας και 80 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, χάρη στις προσπάθειες που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός και φυσικά όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, έχει πραγματικά αναβαθμιστεί. Προφανώς χρειάζονται και άλλα σε επίπεδο στελέχωσης, σε επίπεδο εξοπλισμού. Πάντα το καλύτερο είναι ο στόχος μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα έργα δεν τα βλέπει ο κόσμος και δεν τα αναγνωρίζει.
2: Κύριε Υπουργέ, όταν ήσασταν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχατε ασχοληθεί πάρα πολύ με το νησί απέναντι. Ένα από τα θέματα ήταν το διοικητικό. Είχατε πει ότι είχε δοθεί λύση σε αυτό το ζήτημα. Τελικά, γιατί δεν έχει δοθεί λύση?
1: Σωστά. Βρίσκεται υπό επεξεργασία το ζήτημα ακόμη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος πλέον, διότι με την μετάβαση η οποία έχει συζητηθεί για τον ρόλο του κτηματολογίου σε σχέση με τις πολυοδομίες και το συνολικό χωροταξιακό σχεδιασμό τον οποίο χρειάζεται η χώρα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχω την πληροφόρηση ότι ο κ. Δερμετζόπουλος, ο σημερινός υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο οποίος έχει αρμοδιότητα το κτηματολόγιο, είναι πάρα πολύ κοντά σε μια λύση την οποία θα ανακοινώσει το επόμενο
2: πριν
1: διάστημα ο ίδιος. Πριν από δύο χρόνια που ασχολήθηκα εγώ πρώτη φορά με το ζήτημα κατόπιν αιτήματος των όλων των εκλεγμένων βουλευτών της περιοχής, θεώρησα δίκαιο το αίτημα αυτό και είχαμε προωθήσει μια τεχνική λύση η οποία έγινε αποδεκτή από τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Τώρα το ζήτημα βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, άρα λοιπόν νομίζω ότι σε λίγο καιρό ο κ. Δερμετζόπουλος θα ανακοινώσει τη λύση.
2: Θα μας κάνετε και ένα σχόλιο για την παρουσίαση γενικά στο νομό, που είπατε πριν ότι είστε εν όψη της ΔΕ.
1: Ναι.
2: Βασικά σημεία στο νομό και ποια είναι αυτά που εσείς θέλετε να δείτε?
1: Ξεκίνησα την περιοδία μου από το Δημότυχο. Είχα αναφέρει και στην εναρκτήρια ομιλία μου όταν ανέλαβα καθήκοντα σαν γραμματέας Νέας Δημοκρατίας ότι είναι η βούλησή μας και είναι και καθήκον μας να περιοδεύουμε από άκρη σ' άκρη. Αυτό τι σημαίνει ότι από το Δημότυχο μέχρι τη Μεθόνη, από τους Οθονούς μέχρι το Καστελόριζο θα πρέπει να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, διότι κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τέτοιους νομούς, ειδικά στην ακριτική Ελλάδα, ακούς τους ανθρώπους, ακούς τις αγωνίες τους, κοιτάς στα μάτια και ξέρεις τι έχει πραγματική σημασία για αυτούς. Προτεραιότητα για μας είναι να φέρουμε ξανά νέες οικογένειες να στήσουν τη ζωή τους εδώ. Να κάνουν παιδιά εδώ, να ονειρευτούν και να κάνουν πράξη τα όνειρά τους στην ακριτική Ελλάδα. Άρα λοιπόν το κέντρο υγείας, νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, σχολεία, υποδομές είναι όλα αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν πιο εύκολη μια νέα ζωή για μια νέα οικογένεια εδώ στον Εύρο.
2: Και με ένα σχέδιο ανασυγκρότησης που ναυάγησε.
1: Καθόλου δεν ναυάγησε. Μάλιστα θα έχουμε τις επόμενες μέρες τον Σταύρο Παπασταύρου.
2: Ο κύριος Μπένος θα είναι εδώ και θα δώσει και μια συνέντευξη.
1: Το Σταύρο Παπασταύρου θα τον έχετε την Πέμπτη και το Μιχάλη Χρυσοχοίδη την Παρασκευή. Θα δώσουν και οι δύο πολύ καλές ειδήσεις που θα σας τις πούν οι ίδια τα μεσολάβητα.

0: Λοιπόν, και από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο δεύτερο διαπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο που εχθές ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την διοργάνωση και υποπτία της Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας Ελλάδος για την κλιματική ανθεκτικότητα, για την τοπική ανασυγκρότηση, για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, δύο μέρες στην Δαδιά το Σουφλί και την Αλεξανδρούπολη. Ένας μικρός απολογισμός, σύντομος, ένα σχόλιο από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδο Σημεών, που είναι, ήταν και, και είναι ο πρόεδρος Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας, Πολιτικής, Οικονομίας και Οικολογίας, που είχε την κύρια υποπτία και οργάνωση του συνεδρίου.
1: Η Ιερά Σύνοδος πιστεύει ακράδαντα ότι η ανάπτυξη του Εύρου είναι ανάπτυξη όλης της Ελλάδος. Και η δοκιμασία του Εύρου είναι η δοκιμασία όλης της Ελλάδος. Γι' αυτό και επιλέξαμε το δεύτερο διαπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο, κατόπιν προτάσεως των Σεβασμιωτάτων Πειμεναρχών σας και του Αγίου Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθήμου και του Αγίου Δημοτήχου κ. Δαμασκηνού, να πραγματοποιηθεί εδώ, επί του πεδίου, όχι για να έρθουμε εμείς να ακούσουμε, να ακούσετε εμάς, αλλά να έρθουμε να ακούσουμε εσάς. Και η φωνή του Εύρου να γίνει φωνή όλης της Ελλάδας, αλλά με έναν προσανατολισμό πρακτικό. Δεν ήρθαμε εδώ να ανταλλάξουμε θεωρίες, ούτε να κάνουμε ακαδημαϊκά συνέδρια. Μπορούμε να τα κάνουμε και μέσω διαδικτύου, με τηλεδιάσκεψη. Ήρθαμε εδώ, πρόσωπο με πρόσωπο, face to face, να δούμε τα προβλήματα, να τα θέσουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.
0: Μάλιστα, ένα μικρό σχόλιο και από τον οικοδεσπότη χθες του συνεδρίου, Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο.
2: Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους διοργανώσεις. Η Ιερά Σύνοδος για πρώτη φορά διοργανώνει κάτι τέτοιο στην πόλη μας και στο νομό μας. Ήταν χθες στο Δαδιά, σε ένα πανέμορφο τοπίο του μοναστηριού της Δαδιάς, με πολύ ωραίες εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων, και στη συνέχεια κατεβήκαμε στο δημοτικό κατάστημα του Σουφλίου. Σήμερα εδώ στην Αλεξανδρούπολη ακούγονται ωραία πράγματα που η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα να τα κάνει κήρυγμα. Δηλαδή να καταλάβουμε την ευθύνη μας για το περιβάλλον, όχι σαν μια απλή φιλική σχέση με το περιβάλλον, αλλά σαν μια ευθύνη που μας τη δίνει ο Θεός και μας δίδει τη δυνατότητα να περιφρουρήσουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι τη δημιουργία Του. Ζήσαμε το κακό όπως το ζήσαμε, αλλά ο σκοπός είναι να μην το επαναλαμβάνουμε αυτό το βίωμα το τραγικό όπως το ζήσαμε τότε πριν από 3 χρόνια, να μην το επαναλαμβάνουμε στη ζωή μας ξανά και ξανά όπως βλέπω συμβαίνει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ξαναλέω, το ότι η Ιερά Σύνοδος αρχίζει μια τέτοια εκστρατεία, γιατί αυτό θα κυκλοφορήσουν τα πρακτικά, θα πάνε σε όλες τις Μητροπόλεις, οι ιερείς εκπρόσωποι όλων των Μητροπόλεων θα τα μεταφέρουν στους άλλους ιερείς, τα κηρύγματα των πόλεων και των Μητροπόλεων της χώρας μας, και μακάρι να μας φωτίσει ο Θεός να καταλάβουμε την ευθύνη μας για να αποτραπούν τέτοια τραγικά γεγονότα. Τα λέω έτσι γιατί έτσι τα ζήσαμε και εμείς, αλλά δυστυχώς τα ζουν και σε όλη την υπόλοιπη πατρίδα μας, σε τόσες ακόμα επαρχίες, κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι.
0: Ένας από τους ομιλητές εχθές στην συνεδρία της Αλεξανδρούπολης ήταν ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου, πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης.
3: Φυσικά και έχουμε, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη αποτιμούνται από τον ΟΗΕ, από μεγάλους φορείς, ότι πάνω σε πολλά 3 εκατομμύρια θα δαπανηθούν στα επόμενα χρόνια για την ανθεκτικότητα μόνο και μόνο των υποδομών. Και αυτό αναδεικνύει το κρίσιμο ρόλο που έχει η πρόληψη. Και η πρόληψη έχει κόστος. Η πρόληψη είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μπει όχι μόνο σε εθνικούς λογαριασμούς, αλλά και στην κουλτούρα των πολιτών. Απαιτείται ενίσχυση των εθελοντικών δράσεων, της έρευνας και της συνεργασίας των φορέων για την αντιμετώπιση και τη δημιουργία ολιστικών σχεδίων αντιμετώπισης της πρόληψης. Αλλιώς θα συζητάμε πάντα για αποζημιώσεις, θα συζητάμε πάντα για επιδόματα, και δεν είναι αυτός ο σκοπός.
4: Στη χώρα μας η πρόληψη είναι το νούμερο ένα.
3: Στη χώρα μας η πρόληψη

Η πρόληψη πρέπει να μπει μέσα στον τρόπο που οργανώνονται σύγχρονες κοινωνίες και η ανθεκτικότητα συνδέεται με τον τρόπο που κάνεις πρόληψη. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι στον Καναδά επενδύουν χρόνια τώρα με τη λογική επενδυτική, δηλαδή έχουν δημιουργήσει το κράτος ένα φαντ, μια αναπτυξιακή τράπεζα που είναι μόνο για την πρόληψη. Μόνο για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και την ανθεκτικότητα. Αντίστοιχα γίνεται και στη Γαλλία και στην Ιταλία και πρόσφατα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική. Είμαστε αρκετά πίσω, όχι πίσω, πολύ πίσω. Είμαστε πολύ μπροστά στις αποζημιώσεις, πολύ πίσω σε αυτό που λέγεται πρόληψη, με λογική επενδυτική, με λογική ασφαλιστικού ταμείου, με λογική διασφάλιση των επόμενων γενεών.

0: Φελιτσιτά.
1: Λοιπόν, πρέπει να προλάβουμε, γι' αυτό διακόπτουμε και το Φελιτσιτά, γιατί πρέπει να αναφερθούμε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Διαζώματος Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος βρέθηκε στο Σουφλί μαζί με τον Γιάννη Λασκαράκη, ήταν εκεί με τον Παύλο Τσίμα και με τον... λησμονώ τώρα το όνομά του, τον Δήμαρχο της Ιγουμενίτσας, που και αυτός είναι ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του διαζώματος, σε μια συνέντευξη εξομολόγηση μέσα από την οποία εξέφρασε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ειδική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου ως πρόσωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως είπε, ότι θα επηρεαστεί η συμμετοχή του διαζώματος τελεία στη σκέψη μου. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα έτσι από όλα όσα είπε. Ήταν τρίωρη αυτή η συζήτηση, συνέντευξη, εξομολόγηση του Σταύρου Μπαίνου, στην οποία συμμετείχαν και ο Γιάννης Λασκαράκης και ο Περιφερειάρχης ο Χριστόδουλος Οτοψίδης. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα χαρακτηριστικό της εξομολόγησης του Σταύρου Μπαίνου.
2: Σε αυτό το δίδυμο των μέγα πυρκαγιών της Βόρειας Σέρβιας και της πατρίδας σας εδώ, κλείνω ήδη, έχω κλείσει μάλλον 5 χρόνια. Όλη αυτή την περίοδο ήμουνα άφωνος. Αυτό επέβαλε η παιδεία μου, αυτό επέβαλε η αποστολή μου σε ένα σκοπό πατριωτικό, αυτό επέβαλε ο σεβασμός μου στον κορυφαίο θεσμό της χώρας, που είναι ο θεσμός του Πρωθυπουργού. Σήμερα όμως νομίζω είναι ο κατάλληλος χρόνος και ο καλύτερος τόπος να εξομολογηθώ. Το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη. Πάλι θα το κάνω με μέτρο. Τα μυστικά που κρύβω μέσα μου, όσα δεν πρέπει, δεν θα υποθούν ποτέ. Γιατί δεν πρέπει να υποθούν. Έχω κοσκινήσει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες τα πράγματα για να αποφασίσω τι και με ποιο τρόπο θα εκθέσω εκεί που είναι το καταλληλότερο πεδίο για μένα και ήταν πάντα, στους πολίτες εδώ της περιοχής, μέσα από εσάς. Το τηλεφώνημα με τον Πρωθυπουργό πριν από 5 χρόνια δεν κράτησε πάνω από 5 λεπτά. Θεώρησα πολύ τιμητική την πρόσκληση, μάλιστα το είπα και δημόσια, ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες και πιο τιμητικές προσκλήσεις που μου έγιναν στη δημόσια ζωή. Αναφέρομαι στην Βόρεια Εύβοια. Ακολούθησε μετά βεβαίως ισοδυνάμος και ο Εύρος. Ο Πρωθυπουργός μου είπε πολύ επενετικά λόγια. Είναι δημόσια τα λόγια, δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Τα είχε πει και δημόσια, είχε κάνει και ειδικό υπουργικό συμβούλιο. Και βεβαίως εγώ ένα πράγμα ζήτησα, έχοντας την εμπειρία της Καλαμάτας, ότι σε αυτές τις περιστάσεις αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο όλων όσοι συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Γιατί είναι πόλεμος.

δεν υπάρχουν ούτε ολιγορίες, ούτε αμφισημίες. Καλός ή κακός, πρέπει κάποιος να αποφασίζει, εν τέλει ο Πρωθυπουργός. Αλλά και εγώ ως επιφορτισμένος θα έπρεπε να έχω την πειθαρχία όλων εκείνων των δομών και των ανθρώπων που συμμετέχουν και συμμετείχαν στα δύο αυτά προγράμματα. Στην αρχή ο Πρωθυπουργός πολύ γενναιόδωρα μου τα έδωσε όλα. Και όσο κράτησε αυτό ήταν μια πολύ παραγωγική περίοδος. Αλλά μετά αλίμονο άρχισε σιγά σιγά να τα παίρνει όλα πίσω. Κυρίες και κύριοι, πέρασα πολύ δύσκολα χρόνια. Έχισα όμως και μεγάλες εμπειρίες. Με ρωτάνε τα παιδιά μου που ήταν, είχαν αντίρρηση από την αρχή. Πατέρα, το μετάνιωσες? Και τους λέω φωναχτά, ούτε για μια στιγμή δεν το μετάνιωσα. Γιατί αυτό ήταν ένα κάλεσμα και ένα καθήκον πατριωτικό. Εδώ τώρα το κρίσιμο. Γιατί είμαστε σήμερα εδώ? Εμείς εδώ. Πιστέψτε με για ένα και μόνο λόγο. Για να σώσουμε το πρόγραμμα. Θέλω να σας πω μια ρίση ενός σοφού που είχα διαβάσει κάποτε και με είχε πραγματικά συγκλονίσει, που τον ρώτησαν για μια περίσταση σαν τη δικιά μας εδώ, τι άραγε είναι αυτό που συμβαίνει, μήπως είναι πραξικόπημα, μήπως είναι μια διαβολή, μήπως είναι μια αβελτηρία, μήπως είναι μια δυσκολία που θέλουμε να βάλουμε στον πένο. Δυστυχώς αυτά όλα είναι πολύ αδύναμα. Δυστυχώς δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο λάθος. Και τώρα που θα αρχίσουν διαδικασίες για την τελική φάση του προγράμματος, κάνω έκκληση στην κυβέρνηση να διορθώσει αυτό το λάθος και να συμπεριλάβει το σύνολο των έργων στο master plan. Μην το αφήσει έτσι αποδεκατισμένο, γιατί θα μαραζώσει. Δεν είναι πρόγραμμα αυτό ολιστικό. Είναι πρόγραμμα συμπαθητικό, μεν θα δώσει κάποια έργα, αλλά μέχρι εκεί. Και βεβαίως η ελπίδα η μεγάλη είναι ότι αν δεν το κάνει η κυβέρνηση, η μόνη δυνατότητα σωτηρίας του προγράμματος είναι οι πολίτες της περιοχής. Όλα λοιπόν θα κρυθούν από τα επόμενα βήματα που είναι τα εξής. Τα βλέπετε στην κάρτα. Πρώτο βήμα, επανέκδοση της πρόσκλησης. Δεύτερο βήμα, σύσταση τοπικής ομάδας. Είδα τι προτείνεται περιφερειάρχη. Εγώ νομίζω θα πρέπει να είναι πιο μικρή η τοπική ομάδα και πιο ισχυρή. Να ξέρετε, στη Βόρεια Εύβοια η τοπική ομάδα περιλαμβάνει τον περιφερειάρχη και τους δημάρχους και την αναπτυξιακό οργανισμό και αναπληρωτές, τεχνοκράτες πολύ ισχυρούς των δημάρχων και του περιφερειάρχη. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ όπως προτείνεται εδώ, που είναι πάρα πολύ και θα είναι λειτουργική η ομάδα. Θα ακολουθήσει η έγκριση από την διαχειριστική αρχή και η παρακολούθηση του προγράμματος από την τοπική ομάδα υποστήριξης, που πρέπει όμως να ενισχυθεί πάρα πολύ για να επιτελέσει αυτό το μεγάλο καθήκον. Η μεγίστη επιδίωξη όμως είναι η διατήρηση και εμβάθυνση της οικουμενικότητας. Αυτό κάνω έκκληση σε όλο το πολιτικό σύστημα. Δικαιούμαι να το κάνω. Δικαιούμαι να το κάνω, γιατί 5 χρόνια ήσα αίμα για αυτό το πρόγραμμα, ως απόλυτος εθελοντής. Πρέπει να διατηρηθεί η εθνική πατριωτική ταυτότητα. Δεν πρέπει να γίνει λάβρο αντιπολίτευσης. Ούτε πρέπει η κυβέρνηση να αρχίσει τώρα ποιος νικάει, ποιος ιτάται. Όλοι θα χάσουμε στο τέλος. Όλοι έχουμε χρέος σε αυτή την περιοχή. Μην επιμείνεις τα πείσματα τώρα. Επιστημονικά έχει εντελώς άδικο. Είναι αδιανόητο να ισχυρίζεται ότι τα κυβερνητικά προγράμματα δεν μπορούν να χωρέσουν στο master plan. Και βεβαίως είναι απαραίτητη υπόθεση υπεράσπιση της ολιστικής του φιλοσοφίας. Ο μεγάλος μας σύμμαχος, γι' αυτό κοιτάξτε τώρα και αυτή την έκπληξη που σας έχω, είναι η πολιτική που σχεδιάζεται για αυτοδιοικητική, δεν το ξέρουν ίσως, για τη νέα προγραμματική περίοδο. Είχα πάει στην πρώτη ημερίδα που έγινε προενός μηνός περίπου, που οργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Για κοιτάξτε, αυτά είναι τα σημεία των νέων πολιτικών. Να σας τα πω με δικά μου λόγια. Είναι οι πολιτικές συνοχής καταρχήν, μετά είναι οι ολοκληρωμένες τοποκεντρικές προσεγγίσεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πεθάναν τα μεμονωμένα έργα. Τα μεμονωμένα έργα του master plan του σημερινού δεν θα βρουν απήχηση στη νέα προγραμματική περίοδο. Θα είναι μόνο προγράμματα και ορόσημα στα προγράμματα αυτά. Και βλέπετε ότι ακολουθεί, αλλάζει από η μία το ΕΣΠΑ. Γίνεται εθνικό και περιφερειακό εταιρικό σχέδιο, ΕΠΕΣ, που λειτουργεί ως ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο.
Και ακούστε και το καλύτερο. Το βλέπετε στο κάτω μέρος. Right to stay. Η μεγάλη επιδείξη. Νικόλα, τι είναι αυτό το right to stay? Γίνεται δικαίωμα των πολιτών της Ευρώπης, όπως είναι δικαίωμα στο κοινωνικό κράτος, στη σύνταξη, στις κοινωνικές υπηρεσίες, δικαίωμα να μένει στον τόπο του. Πώς θα κάνουμε ένα ρωμαλαίο πρόγραμμα? Είχαμε πει δηλαδή παλιότερα ότι κάθε έργο πρέπει να έχει αξιολόγηση το τι αποδίδει στο δημογραφικό. Αυτά τα σημεία που βλέπετε περιμένουν με λαχτάρα να μας συναντήσουν. Πιστέψτε με, είναι σαν να μετράτε το βαθύ κράτος με το μέλλον. Αυτή είναι η διαφορά των δύο προσεγγίσεων. Ενώ το άλλο σχέδιο δεν θα βρει πουθενά απαντήσεις για το μέλλον. Θα καταρρεύσει. Θα φιλορροήσει. Ο ρόλος ο δικός μας τώρα. Θα πρέπει να σας πω πολύ ανθρώπινα ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή που σας είπα στην αρχή έφτασε και η ώρα του Ρέγβιεμ. Δυστυχώς αυτό που υπέστη στην προηγούμενη, στην 14η συνάντηση, θα μπορούσα να την ονομάσω απόλυτη απογύμνωση. Όχι σωματική, ψυχική και πνευματική. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ζήσει στη ζωή μου. Να είμαι θελοντής, να δίνω τα πάντα και ξαφνικά να έρχεται μια αντιπρόταση σε μια πρόταση που μου την έχει αναθέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Επομένως δεν είναι πια θέμα πολιτικό ή συναισθηματικό, είναι κυρίως θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας. Γι' αυτό σας δηλώνω σήμερα εδώ, είναι ο κατάλληλος τρόπος να το δηλώσω, ότι θα αποχωρήσω από την Επιτροπή, όμως με το διάζωμα θα είμαι παρόν, ως πρόσωπο θα αποχωρήσω. Θα είμαι εκεί με το διάζωμα και θα είμαστε πάντα εκεί, γιατί το διάζωμα είναι ένας πυλώνας, ξέρετε το διάζωμα έχει χτιστεί έτσι που να είναι ανεξάρτητο. Δεν παίρνει ποτέ λεφτά από το κράτος, δεν παίρνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι οι πόροι είναι από τα μέλη του. Και θέλουμε να διατηρήσουμε τα οικουμενικά μας χαρακτηριστικά και μια υψηλή και πατριωτική συνείδηση και σθένος για την περιοχή. Σας ευχαριστώ θερμά που με ακούσατε.

0: Λοιπόν, αυτά με τον πρόεδρο του Διαζώματος και την εξομολόγησή του και την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το Εύρος μετά, όχι όμως το Διάζωμα, ο ίδιος ως πρόσωπο. Γρήγορα να μεταφερθούν στην Αλεξανδρούπολη, όπου περιοδεύει, όπου την επισκέπτεται μάλλον ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, και πριν από λίγα λεπτά έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Ο Δημήτρης Στοματάκης ήταν εκεί. Δημήτρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο Σταύρος Παπασταύρου βρίσκεται αυτή την ώρα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, βλέπει τα ρημουλκά πάνω από την εταιρεία Gastrade, η οποία διαχειρίζεται αυτό το έργο του Φυσταδίου της Αλεξανδρούπολης. Mm-hmm. Πριν από λίγη ώρα συναντήθηκε με 11 διαχειριστές από 9 χώρες, οι οποίοι βρισκόταν στο λιμάνι σε αυτή τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις της Gastrade. Mm-hmm. Συνομίληξε μαζί τους και αυτό το οποίο είπε είναι ότι αλλάζει σελίδα η χώρα μας. Έχει γίνει ένας ενεργειακός κόμβος ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη. Αύριο είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί σε αυτόν τον κόμβο, σε αυτή τη διαχείριση, σε αυτόν τον άξονα μπαίνει η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Mm-hmm. Οπότε είναι μια ξεχωριστή ημέρα, διευρύνεται αυτός ο κύκλος, έρχονται όλο και περισσότερος κόσμος να θέλουν να παίρνουν φυσικό αέριο από την Αλεξανδρούπολη, από τη χώρα μας. Οπότε η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον τομέα. Λίγη ώρα νωρίτερα ήταν και στο Νομαργείο, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη, ήταν εκεί και η Δήμαρχη του Σουφλίου, κύριος Καλαχίκος, ήρθε λίγο καθυστερημένα γιατί έφτασε με το καράβι ο κύριος Βίτσας. Τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Ναϊτίδης. Είχε μία συνάντηση μαζί τους, οι δασάρχες, διάφοροι υπηρεσιακοί παράγοντες για διάφορα θέματα τα οποία βρίσκονται στην αρμοδιότητά του και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στον νομό Εύρου. Μίλησε για αυτά τα έργα τα οποία έχουν γίνει την επόμενη μέρα μετά τις πυρκαγιές, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό. Και τόνισε ότι αυτή η άρση συνεργασία που υπάρχει με όλους θα συνεχιστεί και για το προσεχές διάστημα για να μπορέσουν να κλείσουν όλες οι πληγές οι οποίες είχαν ανοίξει το 2023.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Σταματάκη. Καλή δύναμη στο υπόλοιπο τις ημέρες και στις υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και εσάς για τον χρόνο σας. Δωροθέα Δασκάλου, Γιάννης Κελίδης, Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
3: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
2: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Δύο υπουργοί επισκέπτονται από το πρωί τον Εύρο στα πλαίσια της περιοδίας τους στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κ. Παπασταύρου το πρωί συμμετείχε σε σύσκεψη στο Νομαρχείο Εύρου παρουσία του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη, των βουλευτών και δημάρχων του νομού, εκπροσώπων του ΦΠΚΑ και των δασαρχείων. Στο πρόγραμμα του κ. Παπασταύρου περιλαμβάνονται επιθεωρήσεις των έργων Αντινέρος, περιοχές Άβαντα και Δαδιάς, όπου θα επισκεφθεί και το παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέπτεται τα ΣΟΑ στο Δημότικο αυτή την ώρα, όπου ενημερώνεται για τις εργασίες που γίνονται εκεί, ενώ αμέσως μετά θα επισκεφθεί το Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως Άνθιμο στο Επισκοπείο με αφορμή την ονομαστική του εορτή. Το μεσημέρι στις 12 ο κ. Δένδιας θα αφηχθεί σε στρατόπεδο της Ξάνθης, όπου θα του γίνει ανάλογη ενημέρωση.

τις συχνότητες των τριών περιφερειακών σταθμών μας ακούτε από τους 101 και 103,5 από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, τους 98,1 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Κομοτηνής και τους 96,3 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και 0,5 από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, τους 98,1 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Κομοτηνής και τους 96,3 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και

0: Δένετε και ακούτε ζωντανά τα πρώτα.
1: Υπάρχει μία ευκαιρία να ακούσουμε αυτή την συγκλονιστική ερμηνεύτρια. Θα ξεκινήσουμε όμως κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν. 3η Σεπτέμβρη σήμερα, κάτι κάπου μας πάει πίσω. Σε αρκετές περιπτώσεις, μία από αυτές είναι η σημαντική περίπτωση όπου η Ελλάδα, το νεοσύστατο κράτος της επαναστατημένης Ελλάδας, αποκτά με το «έτσι θέλω» από τον Όθωνα το Σύνταγμα. Ήταν ξημερώματα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843. Στρατιώτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν μπροστά στα βασιλικά ανάκτορα της Αθήνας και απέτησαν από τον Όθωνα αυτό που αρνούταν να παραχωρήσει επί χρόνια, το Σύνταγμα. Η εξέγερση με πρωταγωνιστές τον Δημήτριο Καλλέργη και τον Ιωάννη Μακρυγιάννη έβαλε τέλος στην περίοδο της απόλυτης μοναρχίας και χάρισε φυσικά στην κεντρικότερη πλατεία της Αθήνας το όνομα που διατηρεί μέχρι σήμερα, την πλατεία Συντάγματος. Ο Όθωνος είχε φτάσει στην Ελλάδα το 1833 ως ο πρώτος βασιλιάς του νεοσύστατου κράτους. Για μία δεκαετία κυβέρνησε χωρίς Σύνταγμα, σε ένα καθεστώς απόλυτης μοναρχίας, ενώ η έντονη παρουσία Βαβαρών στη διοίκηση, οικονομική κρίση και δυσαρέσκεια στρατιωτών και αγωνιστών του 1921 ενίσχυαν σταδιακά την αντίδραση απέναντι στο παλάτι. Το αίτημα για συνταγματική διακυβέρνηση κατάφερε να ενώσει ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών χώρων, μεταξύ των οποίων φυσικά καθοριστική ήταν και η συμμετοχή του συνταγματάρχη Δημητρίου Καλλέργη, διοικητή του υπηκού της Αθήνας. Τη νύχτα της Δευτέρας προς την 3η Σεπτεμβρίου, όταν έγινε σαφές ότι οι αρχές γνώριζαν τη συνωμοσία και το σπίτι του Μακρυγιάννη περικυκλώθηκε, οι κινηματίες αποφάσισαν να δράσουν. Ο Καλλέργης ξεσήκωσε τη φρουρά με το σύνθημα «Ζήτω το Σύνταγμα» και οδήγησε στρατιωτικά τμήματα προς τα ανάκτορα. Το κτίριο που σήμερα στεγάζει τη Βουλή. Στην πλατεία συγκεντρώθηκαν παράλληλα πολίτες, ο στρατός και το πλήθος από το βασιλιά την παραχώρηση συντάγματος. Ο Όθωνας επιχείρησε αρχικά να κερδίσει χρόνο. Η πίεση ήταν όμως πλέον ασφυκτική. Το Συμβούλιο της Επικρατείας συγκλήθηκε μέσα στη νύχτα και τάχθηκε υπέρ της σύγκλησης Εθνικής Συνέλευσης. Τις πρωινές ώρες ο βασιλιάς αποδέχθηκε τα αιτήματα των κινηματιών, ενώ σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση υπό τον Ανδρέα Μεταξά. Δεν ήταν ακόμη το ίδιο το Σύνταγμα. Η Εθνική Συνέλευση που ακολούθησε επεξεργάστηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο και το Σύνταγμα του 1844 καθιέρωσε τη Συνταγματική μοναρχία. Ήταν το πρώτο σύνταγμα όμως του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Είχαν προηγηθεί τα επαναστατικά συντάγματα της περίοδου του 1821. Ήταν μια ιστορική νύχτα που άφησε το αποτύπωμά της ακόμα και στο χάρτη της Αθήνας. Ο χώρος μπροστά στα ανάκτορα, γνωστός ως τότε ως πλατεία ανακτόρων με το ονομαστική σε πλατεία Συντάγματος, σε ανάμνηση της απέτησης που ακούστηκε εκεί τη νύχτα της 3ης Σεπτεμβρίου, μια μέρα σαν σήμερα το 1843. Να πάμε στο 1826, όταν καταπλέει στο Ναύπλιο η Καρτερία, το πρώτο ατμοκίνητο πολεμικό πλοίο του ελληνικού στόλου και το πρώτο ατμοκίνητο πλοίο που χρησιμοποιήθηκε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Κυβερνήτης του ήταν ο φιλέλληνας Frank Hastings. Πάμε στο 1939, όταν Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία κηρύσσουν τον πόλεμο στη ναζιστική Γερμανία, δύο ημέρες μετά την εισβολή στην Πολωνία, μετατρέποντας την γερμανοπολωνική σύγκρουση σε ευρωπαϊκό πόλεμο. Και αν πάμε και στο 1974, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη στην Αθήνα. Το νέο κόμμα θα εξελιχθεί σε μία από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις της μεταπολίτευσης. Και το 2004, εκείνη την τραγική ημερομηνία, όταν όλοι συγκλονισμένοι είδαμε πως έληξε η ομηρία στο σχολείο του Μπεσλάν στη Ρωσία, έπειτα από τρεις μέρες, με έναν τρόπο αιματηρό, με την επέμβαση των Ρώσων κομάντος και περισσότερους από 330 ανθρώπους να χάνονται, ανάμεσά τους 180 παιδιά. Είναι μια μέρα που μας θυμίζει την Έλλη Λαμπέτη. Έφυγε το 1983 η Ελληνίδα ηθοποιός, από τις σημαντικότερες στην ιστορία του θεάτρου και του κινηματογράφου. Διακρίθηκε για το μοναδικό της ταλέντο, το μελαγχολικό της βλέμμα, άφησε έντονο στίγμα σε ρόλους όπως το Λεωφορείο Πόθος, το Κορίτσι με τα Μαύρα, η Κάλπικη Λύρα. Η καριέρα και η ζωή της σημαδεύτηκαν από συγκλονιστικές ερμηνείες αλλά και προσωπικές απώλειες. Και θα σας πω και για το 1999, όταν έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κουταλιανός, σίδερα Μασάι, ο Κουταλιανός, Έλληνας παλαιστής της γνωστής οικογενείας και μασίστας, γνωστός παγκοσμίως για τη μυθική του δύναμη και τις εντυπωσιακές επιδείξεις Ρώμης, γεννημένος στην Κούταλη της Προποντίφας, ακολούθησε την παράδοση του Παναγίκου Ιταλιανού, συγκρατούσε αυτοκίνητα, λίγιζε σίδερα και πρωταγωνίστησε σε αγωνίσματα που έγιναν θρύλος, αφήνοντας όνομα ταυτόσιμο με τη σωματική δύναμη στην

0: είχε κάπου άσπρα πανιά, είχε σηκώσει και ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης, που δεν είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι έξω για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, και επειδή αυτή την εβδομάδα έχουμε αρκετές κυβερνητικές επισκέψεις, κυβερνητικά κλιμάκια, υπουργοί, υφυπουργοί σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, θα συνεχιστούν αυτές οι επισκέψεις μέχρι και αύριο, κορυφώνονται και στη συνέχεια Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και Πρωθυπουργός το Σάββατο. Έχουμε αρκετές επισκέψεις, κάποιες από τις οποίες φυσικά παρακολουθούμε και εμείς τηλεοπτικά. Ο Κώστας βρίσκεται στην Θάσο μαζί με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Να σας δώσουμε λίγο το πρόγραμμα των επισκέψεων σήμερα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Σήμερα, 5η λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου, για τον Ευρωβλέπο, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου. Στη Ροδόπη τον Νίκο Δένδια και τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Χρήστο Δερμετζόπουλο, ενώ ο Νίκος Δένδιας είναι στο πρόγραμμα να επισκεφθεί σήμερα και την Ξάνθη, όπου παραμένει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είναι στην Δράμα και θα έχει κάποιες, νομίζω σε λίγο, τώρα στις 10.30 ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της επίσκεψής του στις Δράμα και συνεχίζει για τις Σέρες. Θα δούμε τη Δράμα, να δούμε όμως τι γίνεται στην Καβάλα. Στην Καβάλα, όπου σήμερα είπαμε νωρίς το πρωί, έφτασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, έφτασε στην Κεραμωτή, επισκέφθηκε το παλιό Δημαρχείο της Κεραμωτής, όπου είχε συζήτηση με τον Δήμαρχο Νέστου, τον κ. Σάβα Μιχαήλ. Ενδεχομένως όσοι ήσασταν και πριν στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας, ακούσατε τον Δήμαρχο Νέστου, τον κύριο Μιχαηλίδη, να λέει στο συνάδελφο του Σάκη Ασβεστά για το αίτημα του Δήμου Νέστου να μετακινηθεί το πορθμίο της Κεραμωτής, να πάψει όλη αυτή η κίνηση, πολύ μεγάλη κίνηση που υπάρχει προς το νησί της Θάσου από την Κεραμωτή, να περνάει μέσα από τον οικισμό. Ένας οικισμός ο οποίος κάποια στιγμή ήταν ένα απλό πορθμίο, αλλά τώρα αναπτύχθηκε και έχει την δική του δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης. Και το καλοκαίρι, μαζί με τη δική του προσπάθεια, αυτός ο οικισμός δέχεται και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Πόσα ήταν τον Αύγουστο? Πάνω από 600.000 ήταν οι επιβάτες, πάρα πολλά και τα αυτοκίνητα που πέρασαν από το πορτμίο της Κεραμωτής. Ένα αίτημα που τα τελευταία χρόνια μπαίνει επιτακτικά από τον Δήμαρχο Νέστου, τον κύριο Μιχαηλίδη, μαζί με τις προτάσεις, γιατί μόνο να φύγει το πορτμίο από εκεί δεν αρκεί. Πρέπει να υπάρχει και η πρόταση που θα πάει, και υπάρχει η πρόταση και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό ενημερώθηκε ο κύριος Κικίλιας πριν συναντηθεί και με στελέχη της Λιμενικής Αρχής εκεί στην Κεραμωτή. Είχαμε άφηξη στην Θάσο, πριν από λίγο έφτασαν στην Θάσο. Η πρώτη συνάντηση είναι με στελέχη του λιμενικού σώματος και στη συνέχεια έχουμε επισκέψεις στο περιπολικό σκάφος με ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό του λιμενικού. Επίσκεψη στο Δημαρχείο της Θάσου, συνάντηση με τον Δήμαρχο, με βουλευτές, με την διοίκηση του Δήμου, με λιμενικές αρχές. Και εκεί κλείνει το κομμάτι της Θάσου για τον κύριο Κικίλια, ο οποίος θα επιστρέψει στην Καβάλα. Και στη 1.30 θα επισκεφθεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Καβάλας για να έχει εκεί συνάντηση με τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής και τον Λιμενάρχη. 2.30 στην Αντιπεριφέρεια θα τον περιμένει ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στοψίδης, με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κ. Μαρκόπουλο. Θα υπάρξει και μία σύσκεψη, θα είναι οι βουλευτές, το φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμός Λιμένα και άλλοι. 4.30 ώρα επίσκεψη στο Μητροπολίτη και 4.30 συνάντηση με τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πρόγραμμα του κ. Κικίλια σήμερα, αλλά δεν είναι ο μόνος υπουργός που επισκέπτεται την Καβάλα σήμερα. Έχουμε και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος σύμφωνα με το πρόγραμμά του ήδη βρίσκεται στην Ελευθερούπολη, ενώ για τις 11 τώρα είναι προγραμματισμένη άφηξη στην Καβάλα για να επισκεφθεί το νοσοκομείο της Καβάλας και την νεοσυσταθήσα ιατροδικαστική υπηρεσία. Εφόσον επιτραπεί από το χρονοδιάγραμμα και τις υποχρεώσεις του Υπουργού, ενδέχεται να επισκεφθεί και το πρωτοδικείο της Καβάλας. Και όσοι ήσασταν πριν μαζί μας στην συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας, τα ακούσατε από τον συνάδελφο τον Σάκη Ασβεστά, να συνομιλεί με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Γραμμένο, το βασικό αίτημα που υπάρχει από το Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλες, είναι το μεταβατικό εφετείο. Ένα αίτημα που είναι τουλάχιστον 20 ετίας, μια προσπάθεια να λειτουργήσει ένα εφετείο παλιότερα εδώ στην περιοχή της Καβάλας, που θα καλύπτει τις υποθέσεις Καβάλας, Δράμας και Σερών. Υπήρξαν τότε αντιδράσεις, νομίζω από τις ΣΕΡΕΣ, οπότε δεν προχώρησε το αίτημα. Το αίτημα τώρα είναι για μεταβατικό εφετείο, δηλαδή ουσιαστικά για μια έδρα η οποία δεν θα είναι σε μόνιμη βάση στην Καβάλα, δεν είναι ανταγωνιστικός προς το εφετείο της Κομωτινής, αλλά θα δίνει τη δυνατότητα να συζητιούνται οι υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη Θάσο, την Καβάλα και την Δράμα, χωρίς να χρειάζεται οι δικηγόροι και οι διάδικοι να μετακινούνται στην Κομωτινή. Ένα αίτημα που προσκρούει στο Δικηγορικό Σύλλογο της Κομωτινής, της Ροδόπης, σύμφωνα με τον κύριο Γραμμένο, αλλά είναι σύμφωνοι οι δικηγορικοί σύλλογοι των άλλων περιοχών. Αν σκεφτεί κανένας ότι το 60% των υποθέσεων που βλέπει το εφετείο της Κομωτινής προέρχονται από τη δική μας την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, την περιοχή της Δράμας, της Καβάλας και κυρίως της Θάσο. Στην Δράμα λοιπόν λέμε ότι ολοκληρώνει σήμερα την επίσκεψή του ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Σήμερα θα είναι και Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιώντας μια σειρά επισκέψεων σε σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικές δομές, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι θα κάνει η κυρία Ζαχαράκη? Θα πάει στα εγγένεια, εδώ και τις ώρες κιόλας. 10:30 τώρα. Εγγένεια νέων διδακτηρίων στο Καλαμπάκι, εδώ στο Δοξάτο της Δράμας. Στις 12 τα εγγένεια του Καλλιτεχνικού Σχολείου, που λειτουργεί στην Πετρούσα της Δράμας. Επίσκεψη στο 3ο και 4ο ημερήσιο Γενικό Λύκειο της Δράμας, εκεί έγιναν παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση Δράμας. Μία σύντομη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη, συνάντηση με τον Δήμαρχο της Δράμας και επίσκεψη στο υποανέγερση νέο Δημοτικό Σχολείο κάτω Νευροκοπίου το απόγευμα. Όπως βλέπετε και σήμερα είναι πλήρες το πρόγραμμα των επισκέψεων, όπως ήταν πλήρες το πρόγραμμα των επισκέψεων και χθες, που είχαμε τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, από την Ξάνθη να μετακινείται στην περιοχή της Δράμας με ένα πρόγραμμα το οποίο είχε να κάνει με εγγένεια. Η επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, ξεκίνησε από τον Εύρο, πήγε Ροδόπη, Ξάνθη, Δράμα. Ξεκίνησε από την περιοχή του Νευροκοπίου χθες το απόγευμα, στο κέντρο υγείας της Προσετσάνης, στο κέντρο υγείας συνέχεια στα εγγένεια του κέντρου ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας Δράμας. Να ακούσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη στις δηλώσεις που έκανε στους συναδέλφους στα μέσα ενημέρωσης από το Νευροκόπη, Γιώτα.
1: Είμαι εξαιρετικά ευτυχής και ευγνώμων που βρίσκομαι σήμερα στο ειρηνικό κάτω Νευροκόπη και εγκαινιάζω το πλήρως ανακατασκευασμένο κέντρο υγείας που ολοκληρώθηκε επί θητείας μου. Η αλήθεια είναι ότι με τον κύριο Δήμαρχο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και θα μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχε, να το πω αυτό, τον θεωρώ υπόδειγμα Δημάρχου. Διότι δεν είναι ότι έρχεται στα Υπουργεία να διεκδικήσει, έρχεται στα Υπουργεία προετοιμασμένος, έχοντας κάνει όλη τη δική του δουλειά και άρα κάνοντας τη δουλειά των Υπουργών ευκολότερη, αλλά και την θετική τους γνώμη σχεδόν αναπόφευκτη. Έτσι λοιπόν ήρθε πράγματι στο γραφείο μου, τότε ήμασταν στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, είχε μείνει μέχρι τότε εκτός του κάτω Νευροκόπη. Αποφάσισα να το εντάξω με πολύ επίγουσες διαδικασίες και όλα πήγαν καλά. Είμαστε σήμερα εδώ, παρά τις αρχικές ανησυχίες, ουδέα προλαβαίναμε και αρχές Σεπτεμβρίου του 26 εγκαινιάζουμε αυτό το κέντρο υγείας που θα μείνει στους κατοίκους περιοχής για πολλά πολλά χρόνια στο μέλλον. Θέλω να ευχαριστώ θερμά τους εργαζόμενους του, οι οποίοι στήριξαν την προσπάθεια. Είναι πάντα πολύ δύσκολο να γίνεται μια τέτοια ανακατασκευή εν λειτουργία. Χωρίς την βοήθεια του προσωπικού αυτό δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Να τους υποσχεθώ ότι θα έχουμε και επιπλέον προσωπικό το αμέσως επόμενο διάστημα. Το επόμενο μας μεγάλο στοίχημα είναι η αύξηση του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έρχονται και καινούργια μηχανήματα. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός θα γίνει όλος καινούργιος σε λίγες εβδομάδες. Έχουν ήδη αγοράσει τα μηχανήματα και προχωράμε σε μια συγκλονιστικά μεγάλη αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο δίκτυο της τηλεϊατρικής, το οποίο εγκαταστήσαμε στα κέντρα υγείας, στο οποίο τώρα θα εκπαιδευτεί το προσωπικό και που δίνει την ευκαιρία σε περιστατικά που οι γιατροί θα κρίνουν ότι χρειάζεται να συνδέονται με όποιον γιατρό επιθυμούν μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μπορούν να κάνουν μια εξειδικευμένη εξέταση από το κάτω νευροκόπη σε οποιοδήποτε μεγάλο νοσοκομείο της Ελλάδας βάζει ο νου σας. Δέχομαι το αίτημα για το θέμα του ασθενοφόρου. Θα δράσουμε το επόμενο διάστημα και σε αυτό το θέμα που δράσαμε μέχρι τώρα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα από εδώ, αφού ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον τοπικό μου βουλευτή, τον Δημήτρη Κυριαζίδη και αγαπημένο μου φίλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συμμαχητή, γιατί δεν αφήνει ολόκληρο, δηλαδή γιατί τράβο, αλήθεια είναι, αλλά δεν πειράζει, είναι ευχάριστη αυτή η πίεση. Θέλω να στείλω λοιπόν ένα μήνυμα εκ μέρους της κυβερνήσεως και του Υπουργείου Υγείας. Δεν σας ξεχνάμε. Για εμάς οι άνθρωποι που επιλέγουν να ζήσουν εδώ, σε αυτή την ακριτική περιοχή, έχουν μεγάλη αξία. Έχουν μεγάλη αξία για τη χώρα μας, έχουν μεγάλη αξία για την κυβέρνησή μας και έχουν μεγάλη αξία για το Υπουργείο Υγείας. Και το αποδεικνύουμε όχι με λόγια, αλλά με έργα. Όπως το σημερινό. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και πολύ όμορφο. Δεν είναι απλώς ανακατασκευασμένο. Πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι που θα εργάζονται εδώ θα μπορούν να εργάζονται υπό εξαιρετικά πιο αξιοπρεπείς συνθήκες και οι ασθενείς, ας έχουν ελαχίστη ανάγκη των υπηρεσιών του, αλλά επειδή οι θνητοί είμαστε όλοι και κάποτε ασθενούμε, όταν θα έχουν ανάγκη να μπορούν να έρχονται σε χώρους αξιοπρεπείς και λειτουργικούς. Κάνουμε και εδώ στο κάτω νευροκόπη ένα μεγάλο βήμα μπρος. Λοιπόν, αυτά.
2: Δύο λόγια, θέλετε να μας πείτε ποιο ήταν όλο το κοστολόγιο για όλα τα κέντρα υγείας έτσι που έχουν...
1: Είναι ένα συνολικό πρόγραμμα. Πόσο είναι όλο μαζί, Παναγιώτη?
3: 13 κέντρα υγείας στην Ανατολική Μακεδονία. Θράκη, σε σύνολο 23 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και τα 13, έτσι. Πρακτικά εγκαινιάσαμε και ανακατασκευάσαμε το σύνολο των κέντρων υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δεν έχουμε αφήσει πλέον σχεδόν κανένα που δεν ανακαινήσαμε, αφήνοντας σε επόμενες γενιές ένα εσύ μπορεί να αντέξει τις προκλήσεις του μέλλοντος.
0: 13 κέντρα υγείας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τα λέγαμε αυτή την περιοδία που έγινε, 23 εκατομμύρια ευρώ, το έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες και ελπίζω ο κύριος Λευτέρης Ταμπουρίδης, ο δήμαρχος κάτω Νευροκοπίου, γι' αυτόν έλεγε τόσο καλά λόγια ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να πήρε λίγο στην άκρη τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να το πιέζει και για ένα σωρό άλλα θέματα που απασχολούν αυτές τις τοπικές κοινωνίες, τις ορεινές τοπικές κοινωνίες, το κάτω Νευροκόπη, από το θέμα της θέρμανσης που σε λίγο θα είναι πρόβλημα από τώρα, από τον Σεπτέμβρη για την περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου. Η θέρμανση στο Κάτω Νευροκόπη κλείνει τον Ιούνιο, δεν κλείνει την περίοδο που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας, μέχρι και τους δρόμους, τον δρόμο Αμφίπολης Δράμας και ό,τι άλλο χρειάζεται μια κοινωνία σαν την κοινωνία του Κάτω Νευροκοπίου, με απλωμένα πάρα πολλά χωριά, με λιγοστούς κατοίκους, κυρίως ηλικιωμένους, να κάνει για να μπορέσει τουλάχιστον να συγκρατήσει τον νεανικό πληθυσμό στην περιοχή. Όπως είπαμε, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πήγε και στην Δράμα. Εκεί έκανε δηλώσεις. Θα ακούσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και από την Δράμα. Θα ακούσουμε όμως γιατί ζήτησε να τον ενημερώσει η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας που ήταν μαζί του, η κυρία Λίλια Αμβιλδεΐδη. Θα ακούσουμε και τους δύο δηλαδή.
4: Από πέρσι στην επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στη Δράμα με την απόφαση του να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο διαχωρισμό της παθολογικής και την ένταξη και των άλλων κλινικών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι από έναν παθολόγο που είχε το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας για πάρα πολλά χρόνια, πλέον έχουμε δύο μόνιμους ιατρούς και το πιο σημαντικό ότι με την απόφαση αυτή του Υπουργού από μηδέν ειδικευόμενους ιατρούς παθολογίας στο Νοσοκομείο Δράμας έχουμε φτάσει στους 12. Προφανώς και συνεχίζουμε για την περαιτέρω στελέχωσή του και με την απόφαση του Υπουργού τον Οκτώβριο θα προκυρηθούν ξανά οι θέσεις αυτές.
5: Και ένα νοσοκομείο που έχει πλήρη ανακαινιστεί.
1: Ναι, θέλω να πω και κάτι ακόμα εδώ. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε έναν πλέον παθολόγο και 12 ειδικευμένους, άρα μπορούμε πια να βγάλουμε μια βάρδια για να λειτουργεί η παθολογική. Είναι ότι και τις θέσεις που δεν καλύψαμε θα τις επαναπροκηρύξουμε τώρα και με τη συνεργασία που έχουμε με τον κύριο Δήμαρχο, που είναι εξαιρετική, και τα κίνητα που έχει βάλει ο Δήμος, θα βρούμε σίγουρα και άλλον έναν ή άλλους δύο, υπολογίζουμε. Άρα μέχρι τα Χριστούγεννα φέτος το νοσοκομείο και τις δράμες θα είναι υπερπλήρες. Αν σκεφτείτε ότι με τις δύο προσλήψεις που κάναμε σχεδόν όλες οι άλλες ειδικότητες έχουν καλυφθεί, το νοσοκομείο της δράμας δεν θα έχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
2: Να γίνει, γιατί είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό, τουλάχιστον για τη δράμα.
4: συνεχώς κάνουμε τις μετακινήσεις ώστε να υπάρχει σε ημερήσια βάση και η κάλυψη και στις χημειοθεραπείες των ασθενών που χρήζουν ανάγκη και βεβαίως για σε δεύτερο χρόνο επεξεργαζόμαστε και με τη διοίκηση του νοσοκομείου και με την εισήγηση της ΥΠΕ μια περαιτέρω επέκταση, εφόσον βρεθούν όμως και οι ιατροί, οι ογκολόγοι οι οποίοι θα έρθουν εδώ και θα αναλάβουν τη λειτουργία μιας πιο οργανωμένης κλινικής.
0: Απαντάει η κυρία Βελτηρίδη και στα αιτήματα, στο αίτημα και της τοπικής κοινωνίας και του Συλλόγου Καρκινοπαθών, αλλά και γενικότερα για μια ογκολογική κλινική, για να μπορούν οι άνθρωποι από τη Δράμα, όπου έχουμε αρκετά αυξημένα περιστατικά νεοπλασιών, να μπορούν οι άνθρωποι να δέχονται την θεραπεία τους στο νοσοκομείο της Δράμας, να μην χρειάζεται, με ό,τι σημαίνει αυτό για το κόστος και την ταλαιπωρία, να ταξιδεύουν είτε στην Αλεξανδρούπολη, είτε στην Θεσσαλονίκη, ή ακόμη και στην Καβάλα. Και φυσικά γίνεται προσπάθεια για την στελέχωση του νοσοκομείου της Δράμας, το οποίο έφτασε σε σημείο να μην έχει γιατρούς παθολόγους, τη βασική ειδικότητα σχεδόν να μην έχει γιατρούς παθολόγους, τη βασική ειδικότητα των γιατρών για να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο. Χωρίς παθολόγους δεν λειτουργεί ένα νοσοκομείο. Και υπάρχει φυσικά και όλη αυτή η υποστήριξη προς το νοσοκομείο Δράμας από τα υπόλοιπα νοσοκομεία, μετακινήσεις γιατρών από το νοσοκομείο των Σερών, το νοσοκομείο της Καβάλης και της Ξάνθης, που έχουν φέρει σε έντονη αντιπαράθεση και τους γιατρούς των νοσοκομείων αυτής της περιοχής, οι οποίοι ζητούν πλέον να σταματήσουν αυτές οι μετακινήσεις, να συνεχίσουν οι προσλήψεις και όχι μόνο γιατρών, αλλά και νοσηλευτικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού που έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία. Είναι εμφανές αυτό στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στα νοσοκομεία για οποιοδήποτε λόγο, όχι καλό. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια πίεση στο προσωπικό, γιατί είναι λιγοστοί αυτοί που δουλεύουν εκεί και χρειάζεται σίγουρα ενίσχυση. Κάνουν οι άνθρωποι το ανθρωπίνως δυνατό, ότι είναι δυνατό, αλλά το γεγονός των προσλήψεων, το οποίο ακούσατε και από τον Υπουργό, θα συνεχιστεί προσπάθεια με επαναπροκηρύξη εκεί που δεν έχουν καλυφθεί θέσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό πέραν των κτηριακών.

0: Ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις των δύο υφυπουργών κατά την επίσκεψή τους χθες το πρωί στην Καβάλα.
1: Εγώ βρίσκομαι σήμερα εδώ έχοντας στο χαρτοφυλάκιό μου θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, θέλοντας να αναδείξω δύο μεγάλα έργα που γίνανε στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και αφαιρούν τις αστικές αναπλάσεις στο Δήμο Παγκαίου και τις αστικές αναπλάσεις στο Δήμο Νέστου. Έργα συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ, 3 εκατομμύρια στο Δήμο Παγκαίου, 6 εκατομμύρια στο Δήμο Νέστου.
2: Αυτό που έχω να πω είναι ότι σήμερα η δική μου παρουσία δεν είναι για εξαγγελίες, αλλά για να δείξουμε πώς είναι κάποια έργα στη φάση της υλοποίησής τους. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που ένα πρόγραμμα το οποίο οραματίστηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το βλέπουμε σήμερα να έχει λάβει σάρκα και οστά. Και γύρω στα 670 σχολεία σε όλη την Ελλάδα έχουν ανακαινιστεί. 3 από αυτά τα επισκεφτήκαμε σήμερα μαζί με τον κύριο Πασχαλίδη. Και αυτό που θέλω να πω είναι τα χαμόγελα τα οποία είδα στη συζήτηση που είχαμε όλους τους εκπαιδευτικούς.
0: Ήταν λοιπόν πρώτα ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της κυρίας Μαριλένα Σούκουλη και μετά ακούσαμε και τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Κωνσταντίνο Βλάση για τις επισκέψεις που έκανε. Πολλές βελτιώσεις κτηριακών σχολείων, των κτηριακών πολλών σχολείων σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα βελτιώσεων των κτηριακών αποθεμάτων στα σχολικά κτίρια. Όμως να σταματήσουμε λίγο στους εκπαιδευτικούς και θέλω να σταματήσουμε λίγο στους εκπαιδευτικούς. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε μια επικοινωνία με την πρόεδρο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όμως θα επικοινωνήσουμε με τους δασκάλους καθώς με τους εκπροσώπους των δασκάλων και των υπηαγωγών και των άλλων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί είχαμε μια παρέμβαση για τα υπέρογκα ενίκια και την έλλειψη μακροχρόνιας κατοικίας. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών με ανακοίνωσή του αναδεικνύει για μία ακόμη φορά το σοβαρό και διαρκώς εντυνόμενο πρόβλημα της στέγασης των αναπληρωτών και των διόριστων εκπαιδευτικών. Ένα πρόβλημα το οποίο ήταν ιδιαίτερα έντονο στα νησιά, ήταν και παραμένει ο βραχνάς στο λαιμό των νέων εκπαιδευτικών, οι οποίοι πηγαίνουν στα νησιά και προσπαθούν να βρουν ένα μέρος να μείνουν αξιοπρεπές και οικονομικό. Ας μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι δεν πληρώνονται χρήματα τα οποία μπορούν να φύγουν σε υπέρογκα ενίκια. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο συνήθως το βλέπαμε στα νησιά, τώρα έχει περάσει και στο υπηρετικό τμήμα της χώρας και αφού φτάσαμε και στην Καβάλα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών να κάνει αυτή την ανακοίνωση, σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η επιστροφή δύο ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Καβάλα, όπου η εξέβρεση οικονομικής κατοικίας για μακριχρόνια μίσθωση γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλά ενίκια, περιορισμένη διαθεσιμότητα και κατοικίες που συχνά διατίθενται μόνο για τους μήνες του σχολικού έτους. Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν την περιφέρεια και ταυτόχρονα τους αφήνει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το κόστος και την ανασφάλεια της στέγασης. Η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι το στεγαστικό των εκπαιδευτικών δεν αποτελεί ατομικό τους πρόβλημα, αποτελεί ζήτημα δημόσιας εκπαίδευσης και περιφερειακής πολιτικής, μια και έχουμε όλη αυτή την επίσκεψη των υπουργών στη Βόρεια Ελλάδα. Ας σκύψουν λίγο καλύτερα να δουν τι ακριβώς συμβαίνει πλέον και σε περιοχές που δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς. Απαιτείται, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με δημόσια και δημοτική κατοικία για αναπληρωτές και νεοδιόριστους, με αξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων, ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος κάθε περιοχής και όχι ένα οριζόντιο μέτρο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη εποχική πίεση, αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών κτηρίων για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών, σταθερότητα στη στέγαση για όλο το σχολικό έτος, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην αναγκάζεται να καταλείπει το σπίτι του τον Μάιο και να ψάχνει ξανά από την αρχή τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, απαιτείται αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης μετατροπής της κατοικίας σε βραχυχρόνια ή εποχική μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου τη ρουστική ανάπτυξη ασκεί έντονη πίεση στην αγορά κατοικίας. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εποχικοί εργαζόμενοι. Τα σχολεία,

λειτουργούν όλο το χρόνο και οι άνθρωποι που τα στελεχώνουν χρειάζονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, καταλήγοντας ο σύλλογος καλεί την κυβέρνηση, την περιφέρεια, τους δήμους Καβάλας, Παγκαίου, Νέστου και Θάσου να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια ξεκινά από κάτι αυτονόητο. Να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει ένα αξιοπρεπές τόπο, όπου σπίτι, στον τόπο όπου υπηρετεί.

Λοιπόν, να πούμε λίγο αυτό που φαίνεται ενδιαφέρον, ότι θα υπάρξει μια αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες. Είναι κάτι που προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλια αίμα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη του ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση ηλικιωμένων, δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι, θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Ανακοίνωσε και τη δημιουργία μιας ομάδας εντός της ελληνικής αστυνομίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα είναι αφοσιωμένη αποκλειστικά και μόνο σε αυτού του είδους τις απάτες, καθότι το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί τεράστια άνοδο στην εμφάνιση τέτοιων περιστατικών, σχεδόν 50% σε σχέση με την περίοδο 24-25, και αυτό το ποσοστό συνεχίζει να ανεβαίνει. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν όλο και πιο εφάνταστοι τρόποι από τους επιτίδιους να πείθουν ηλικιωμένους, αλλά όχι μόνο ηλικιωμένους, σε αρκετές περιπτώσεις, να τους δίνουν τα χρυσαφικά τους, τους κόπους μια ζωή, τα χρήματα, οτιδήποτε τη μαλφή έχουν, για να τους τα προστατεύσουν, υποτίθεται, αυτοί οι άγνωστοι που φτάνουν ξαφνικά και με τόσο έξυπνο τρόπο μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Θέλει προσοχή, γίνονται συχνές ενημερώσεις, ο κόσμος μαθαίνει για το ένα, αλλά υπάρχει κι άλλο. Είναι λερναία ύδρα αυτά τα κεφάλια των επιτηδίων που ψάχνουν και να βρουν τρόπους να εξαπατήσουν τον κόσμο και να βάλουν χέρι στη τσέπη μας και στους κόπους μιας ζωής. Θέλει προσοχή και θέλει και μια συντονισμένη κίνηση από πλευράς της πολιτείας για να περιοριστούν όσο το δυνατόν αυτά τα φαινόμενα. Είναι κρίμα. Κλείνουμε εδώ το πρώτο μέρος της εκπομπής. Στις 11 θα έχουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Με την τελευταία μας μουσική επιλογή πάμε στο δελτίο ειδήσεων και μετά επιστρέφουμε μια ακόμη ώρα εκπομπής και πολύ ενδιαφέροντα θέματα.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Εφραμίδης. Στην αρχισυνταξία, η Βασιλική Μαχαίρα. Εκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Συνεχίζονται οι επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών σε Μακεδονία και Θράκη εν ώψη της 96ης έκθεσης ΔΕΘ. Σήμερα, λίγο πριν την ΔΕΘ, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, πηγαίνει στη Δράμα. Ο Σταύρος Παπασταύρου με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη στον Εύρο. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στην Καβάλα. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στην Ξάνθη με την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ενώ ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος θα βρίσκεται στη Ροδόπη. Ο κ. Δερμεντζόπουλος συγκεκριμένα θα επισκεφτεί την εταιρεία Αλφα Γουντ στις 11.30 το πρωί. Θα ακολουθήσει το 12 συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και στη 1 συνάντηση με τη νέα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 2 συνάντηση στο Κλιματολογικό Γραφείο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και στις 2.30 συνάντηση στο ΤΕΕ Θράκης με εκπροσώπους των διοικήσεων ΤΕΕ Θράκης, Δικηγορικού Συλλόγου και Συμβολιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου Θράκης. Στις 3.30 θα ακολουθεί συνάντηση εκεί με εκπροσώπους αγροτικού συνεταιρισμού Ροδόπης. Στο μεταξύ, στην επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στη Ροδόπη και τις επαφές που είχε με τα τοπικά στελέχη, έγιναν και τα εγκαίνια της δομής του Αγίου Λουκά στις εγκαταστάσεις τεχνικού νεφρού Δημητριάδη, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας σύμπραξης της ΑΜΚΙ Άγιος Λουκάς και της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Συγκεκριμένα, εντός της δομής θα φιλοξενούνται από το πρωί ως το βράδυ άτομα που πάσχουν από άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, προκειμένου να απασχολούνται δημιουργικά και θεραπευτικά και να υπάρχει ανακούφιση στο οικογενειακό περιβάλλον και ως φροντιστές τους. Στη συγκεκριμένη δομή τη χρηματοδοτεί το Υπουργείο Υγείας για να παρέχεται στη δομή δωρεάν η συγκεκριμένη υπηρεσία στους συνανθρώπους μας. Ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε και στο νέο νοσοκομείο που όλα δείχνουν προς τα τέλη του 2026 θα είναι έτοιμο με τους εντατικούς ρυθμούς που υλοποιείται το έργο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στάθηκε στον εξοπλισμό των κέντρων υγείας του νομού που πρόσφατα ανακαινίστηκε, ενώ ανέφερε πως θα υπάρξει πρόνοια από πλευράς του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη με επιπλέον ασθενοφόρο του παραλιακού μετόπου. Κάτι που με προσωπική της επιστολή είχε επισημάνει η πρόεδρος της ΔΕΠ Βούλα Ελευθεριάδη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Βάσει αυτού, τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων εντός των δασών, δασικών εκτάσεων, πάρκων και αλσών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΕΑΤ προχωρούν σήμερα στο επόμενο βήμα για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με την πρώτη πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Το νέο ταμείο χρηματοδοτείται με πόρους 160 εκατομμυρίων ευρώ από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027. Η πρόσκληση αφορά το πρώτο από τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Εγκυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα, με δημόσιους πόρους 80 εκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να κινητοποιήσουν δάνεια συνολικού ύψους 250 εκατομμυρίων. Κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη της πόλης της Κομωτινής να δοθεί μαζικό, μαχητικό, αποφασιστικό παρόν στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ, απευθύνει η ΕΝΙΔΙΚ. Η αναχώρηση από Κομωτινή θα γίνει από το Σπαθί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11.30 το μεσημέρι. Φρένους στις αποζημιώσεις σκληρούς σύντους στους παραγωγούς της Ροδόπης βάζει η απάντηση του Υφυπουργού Γιάννη Ανδριανού με σε σχετική αναφορά του βουλευτή του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ. Συγκεκριμένα η απάντηση του Υφυπουργού περιλαμβάνει την πολιτική των οικονομικών ενισχύσεων της κυβέρνησης σε διάφορα στάδια της παραγωγής κατά το 2026. Ο κ. Ιλχάν δεσμεύεται πως θα επανέλθει με νέα κοινοβουλευτική ερώτηση. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για το καθημερινό φαινόμενο των εκτεταμένων ουρών που εξελίσσονται στα διόδια του Ιάσμου όπως και σε άλλους μετοπικούς σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μέχρι την πόλη της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεμπέκ αλλά και ο ανεξάρτητος βουλευτής τη Ροδόπης Γιούρ Φερχάρτ. Με το βλέμμα στραμμένο στην εξωστρέφεια, την ανάπτυξη και τις νέες συνεργασίες, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δίνει δυναμικό παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Το περίπτερο 17, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συστήνεται στους επισκέπτες της ΔΕΘ μέσα από το παραγωγικό και αναπτυξιακό της αποτύπωμα, τον τουρισμό, την αγροδιατροφή, την ενέργεια, τις υποδομές, τις επενδύσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιουργούν νέες δυνατότητες για την περιοχή. Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των δράσεων Κέντρο Πολιτισμού και Τέχνης για τα Παιδιά, δημιουργικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια, το οποίο περιελάμβανε συνολικά 16 εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και δημιουργικές συναντήσεις για παιδιά που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Στις δράσεις συμμετείχαν συνολικά 54 παιδιά, τα οποία είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα πολιτιστικών, παιδαγωγικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Ο Δήμος Ξάνθης, το Ίδρυμα Θράκης Τέχνης και Παράδοσης, το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Δράσης Ιστορίας Μνήμης Πολιτισμού και ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Τραγικής Τέχνης και Παράδοσης διοργανώνουν την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Βιργινία Τσουδερού της Καπναβοθήκης Π. Εσπερίδα με θέμα «Κοινότητες μνήμης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη». Ροβάνσμπουργκ, Χορτιάτης, Άνω Καριόφυτο, με αφορμή την 82η επέτειο τη σφαγή του Άνω Καριοφύτου. Από αστυνομικού τη υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματο Βορείου Ελλάδο, συνελήφθη πρωινέ ώρε στην Κομοτηνή 68χρονο αλλοδαπό, ο οποίο κατηγορείται για παράβαση τη νομοθεσία για τα όπλα. Κυρίε και κύριοι, ακούσατε τοπικέ ειδήσει.
1: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Σε όλη την Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη τα οποία γυρνάν σε όλες τις περιοχές για να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης πριν φτάσουν στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Εμείς έχουμε συνεργάτες, τους συναδέλφους δημοσιογράφους της ΕΡΤ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και έχουν και συνεργάτες και όλους εσάς που μας ακούτε και μας ενημερώνετε χρόνια τώρα. Κάνουμε αυτήν την εκπομπή ανοίγοντας το χάρτη, γιατί θέλουμε όχι μόνο να δούμε την επικαιρότητα, αλλά να μάθουμε ιστορίες, να μάθουμε τόπους, να γνωρίσουμε τόπους, να γνωρίσουμε ανθρώπους. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό μέσα από την καθημερινή επαφή που έχουμε μαζί σας. Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής, θα μιλήσουμε και για τον τουρισμό, θα πάμε στη Θάσο, εκεί είναι ο Κώστας Λουκούμης, αλλά δεν είναι εδώ στο στούντιο για να μας μιλήσει για τη Θάσο. Θα μιλήσουμε εμείς για τη Θάσο και γενικότερα για τον τουρισμό στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Θα πάμε στην Αλεξανδρούπολη για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία εκεί που εξελίσσει ο Δήμος και έχει να κάνει με την υποστήριξη των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες μέσω μιας κινητής μονάδας υποστήριξης. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Και φυσικά θα δούμε και το πολιτισμό. Θα δούμε αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας και υπάρχουν άπειρα πράγματα τα οποία μπορεί να επιλέξει κανείς να δει, από θέατρο, συναυλίες, πανηγύρια που συνεχίζονται ακόμη και ένα σωρό άλλες εκδηλώσεις. Αυτά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ξεκινάμε βεβαίως με την μουσική μας επιλογή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για θέσπιση πατριωτικού φόρου για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων είναι άλλη μία αυταπάτη, σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, τονίζοντας πως οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Χαρακτήρισε τα κενά ένα πολυδιάστατο και δομικό ζήτημα. Όσον αφορά τα βιβλία, σημείωσε πως η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων.

0: σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου 7ετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρήχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του, ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει κατηδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς τυμπανοκρουσίες στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
1: Ο καιρός.
0: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, άνεμοι βόρειο τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθημερινά μαζί σας, λίγο μετά τις 12, μέχρι και τη μία περίπου, όπου τέσσερις περιφερειακοί σταθμοί είμαστε συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Οροστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή, με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου και στα μοντάζ της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Α, ξεχάσαμε και το Φώτη. Ο Φώτης Ζάντζας, ο οποίος είναι στις μουσικές επιλογές. Όπως πάντα, θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας με τους ανταποκριτές για να δούμε τα νέα από τους νομούς της περιφέρειας. Και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα έχουμε και την αθλητική ενημέρωση, καθώς χθες είχαμε παιχνίδια κυπέλλου τόσο για τον Έστω Χρυσούπολης όσο και για τον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
1: Φτάσαμε στην Αλεξάνδρας ξημερώματα να γλιτώσεις τους αποχαιρετισμούς. Γύρω βορομικά καφέ με ξένα ονόματα προσκαλούν μέσα τους περαστικούς. Μήπως θες κάτι να φας, να σε κρατήσει μουσική στα ακουστικά σου

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε την βόλτα μας στην περιφέρεια με τους συναδέλφους και θα ξεκινήσουμε από την Ορεστιάδα για τη Μαρία Μανάκα που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου τις προηγούμενες ημέρες είχαμε επισκέψεις υπουργών, υφυπουργών, κομματικών στελεχών και τόσο μεγάλο δομό τρέχανε δεξιά και αριστερά, έτσι δεν είναι, Μαρία? Καλό μεσημέρι.
1: Και συνεχίζεται. Σήμερα έχουμε μία ακόμα. Μάλλον δύο ακόμα επισκέψεις υπουργών από την Αθήνα, του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Νίκου του Δένδια. Να πούμε ότι το πρωί ο Υπουργός Περιβάλλοντος είχε μία συνάντηση με δημάρχους, βουλευτές, υπηρεσιακούς παράγοντες στο Νομαρχείο, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και πάνω σε θέματα ενεργειακά, πάνω σε θέματα περιβαλλοντικά. Αμέσως μετά είχε μία συνάντηση στο λιμάνι, στην καταστάση της Gas Strait, με 11 διαχειριστές από 9 χώρες, όπου ενημερώθηκε σχετικά. Και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι ο Εύρος, η Αλεξανδρούπολη, γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος, με την τροφοδότηση ενέργειας σε μία σειρά από άλλες χώρες. Αναφέρθηκε επίσης ότι αύριο στη Θεσσαλονίκη υπογράφεται, είναι μια σημαντική μέρα γιατί υπογράφεται ένα μνημόνιο συνεργασίας με άλλες δύο χώρες οι οποίες μπαίνουν στη διαχείριση του φυσικού αερίου από την περιοχή μας, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Ο κύκλος διευρύνεται, όπως είπα, όλο και περισσότερο και είναι πολλοί αυτοί που επιθυμούν πλέον να παίρνουν φυσικό αέριο από τη χώρα μας μέσω της Αλεξανδρούπολης, εννοείται, και αυτό αποτελεί μια διεθνή αναγνώριση αυτής της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Να πούμε ότι ο κ. Παπασταύρου επισκέφθηκε, μάλλον τώρα πρέπει να ολοκληρώνει σε λίγο, βλέποντας την ώρα σας το λέω, επισκέπτεται τα έργα αντινέρο που γίνονται αμέσως μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 23 στον Άβαντα και στη Δαδιά, στις δύο περιοχές που επλήγησαν πολύ σοβαρά από τη φωτιά του 2023 και...
0: Ναι, ειδικά εκεί στην Δαδιά, Άβαντα, Νύψα, εκείνα τα χωριά εκεί, ήταν μεγάλη καταστροφή από ό,τι θυμάμαι το 23.
1: Κύρκη, βέβαια, βέβαια. Και υποσχέθηκε ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί μέχρι να κλείσουν όλες οι πληγές που έχουν δημιουργηθεί. Από την άλλη τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Ολέργιος, ήρθε και αυτός από το πρωί στον Εύρο, στο Διδημότυχο, όπου επισκέφθηκε τα ΣΟΑ, τα νέα ΣΟΑ που κατασκευάζονται εκεί στην περιοχή Διδημοτήχου. Αμέσως μετά επισκέφθηκε, γιατί κινείται με ελικόπτερο ο Υπουργός, επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως Άνθιμο, γιατί σήμερα έχει την ονομαστική του, ο Μητροπολίτης Άνθιμος, για να το ευχηθεί. Και αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκεται σε στρατόπεδο της Ξάνθης, όπου εκεί ενημερώνεται, περιηγείται και ενημερώνεται σχετικά με το στρατόπεδο αυτό, και αμέσως μετά θα κάνει και δηλώσεις στους δημοσιογράφους, όπως συνηθίζεται να γίνεται.
0: Στο μεγάλο στρατόπεδο του Πετροχωρίου εκεί στην Ξάνθη, όπως είπες, μάλιστα. Λοιπόν, οπότε συνεχίζονται οι επισκέψεις. Αύριο θα έχουμε περισσότερα, φαντάζομαι, από την επίσκεψη, ειδικά εκεί που ήταν οι πυρκαγιές και πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν τα έργα, και έχουν αργήσει κιόλας, θα λέγαμε.
1: Έχουν ξεκινήσει και έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό τα έργα αντινέρω.
0: Ναι, αλλά είναι τρία χρόνια έχουν περάσει, αυτό λέω. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, βέβαια. Ευτυχώς προχωράνε, όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά αύριο την ίδια ώρα. Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε τώρα στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Σάκη Ασβεστό, που χθες λέγαμε το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ξαφνικά σήμερα το πρωί, εδώ τουλάχιστον φθινόπωρο. Δεν ξέρω εκεί τι γίνεται. Καλό μεσημέρι, Σάκη. Και εκεί φθινοπόριασα.
1: Όχι, όχι. Καλό μεσημέρι από την Καβάλα, Παναγιώτη. Εδώ καιρός άλλαξε εντυπωσιακά. Αυτή τη στιγμή έχουμε έντονη ηλιοφάνεια και άλλαξε
0: ναι.
1: Θερμοκρασία. Ναι. Έβρεξε πράγματι τα ξημερώματα σήμερα, αλλά αυτή τη στιγμή έχει έντονη ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Θα έρθουμε εκεί. Γιατί εδώ συνεχίζεται, έχουμε συννεφιά εδώ πέρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα νέα του νομού Καβάλας.
1: Τα νέα σήμερα έχουμε την επίσκεψη του κυρίου Κικίλια, του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Ήδη έκανε τις πρώτες επαφές αρχικά με το Δήμο Νέστου, με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μιχαηλίδη, όπου τέθηκε το μεγάλο θέμα της ανάγκης να γίνει μια νέα προβλήτα στο λιμάνι της Κεραμωτής για να εξυπηρετεί καλύτερα τους εκατομμύρια πλέον τουρίστες που κάθε χρόνο κατακλείζουν την περιοχή και κυρίως φυσικά το νησί της Θάσου. Από την άλλη πέρασε και στη Θάσο, όπου είχε επαφές με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κυριακίδη, και τους έθεσε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα έργα τα αναπτυξιακά, δεδομένου ότι η Θάσος τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια έχει, ας πούμε, επιτρεφθεί έκπτωση σε φύγη τουριστικά. Κατά τα άλλα, τα θέματα τα οποία τρέχουν έχουν να κάνουν και με το πληροφοριακό στην Καβάλα. Ήδη έχουν τοποθετηθεί κάποιες κάμερες στους δρόμους για να γίνει καταγραφή των οχημάτων, τις ώρες αιχμής και μη, έτσι ώστε με βάση αυτές τις καταγραφές να εκπονηθεί μια κυκλοφοριακή μελέτη για να ανακουφιστεί το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει κυρίως στους θερινούς μήνες.
0: Ό,τι και να γίνει, όταν το καλοκαίρι έχει περίπου 2 εκατομμύρια συνολικά τουρισμό μαζί με την Θάσο και πολλοί από αυτούς περνούν από την πόλη της Καβάλας, πάντα θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δυστυχώς. Έτσι δεν είναι?
1: Δυστυχώς, Παναγιώτη. Και
0: κάθε πλεονέκτημα έχει και μειονέκτημα που λέμε. Καλός ο τουρισμός, αλλά αυτό είναι το επακόλουθο. Δηλαδή να μην μπορείς να κυκλοφορήσεις μέσα στην πόλη της Καβάλας.
1: Και να πούμε φυσικά ότι στο Κερασάκι Ινστιτούτ έρχεται και με τους Τούρκους φέτος το καλοκαίρι, που τριπλασιάστηκε ο όγκος τους σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, και τα αυτοκίνητα τα δικά τους, ξέρεις, είναι όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερο, τα περισσότερα. εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: χρόνος προς τη συμμόρφωση με τους κανόνες για κλείσιμο βόθρων, το άδειασμα των στάσιμων νερών, ακόμα και από το πιατάκι μιας γλάστρας.
1: Έχεις
0: να ξέρετε,
1: δίκιο.
0: Το πιατάκι δίνει 100.000 κουνούπια. Ένα πιατάκι με νερό από μια γλάστρα που ποτίσαμε το απόγευμα.
1: Με το στάσιμο νερό που μένει κάτω στο πιατάκι.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Και από τον ιό του Δυτικού Νείλου τώρα πάμε στα κρούσματα ευλογιάς, καθώς έχουμε ένα τέτοιο κρούσμα το οποίο επιβεβαιώθηκε σε χωριό της Αργολίδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για τον περιορισμό της νόσου και την αποτροπή φυσικά εξάπλωσής της. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο κεφαλάρι του Άργου, στην Αργολίδα έγινε αυτό.
1: Ναι.
2: Και θανατώθηκαν 49 ζώα. Η επιβεβαίωση της μόλις έγινε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που εξέδωσε απόφαση για λήψη μέτρων. Μεταξύ άλλων, τα μέτρα περιλαμβάνουν καταστροφή ή και κατάλληλη επεξεργασία των ζωοτροφών και των υλικών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων και των χώρων, καθώς και τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας. Γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση ορίστηκε ζώνη προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, στην οποία περιλαμβάνονται το Κεφαλάρι, το Ελληνικό, το Σκαφιδάκι, η Νέα Κύος, η Μήλη και το νότιο τμήμα του Άργους. Παράλληλα, καθορίστηκε ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, η οποία εκτείνεται σε περιοχές του Δήμου Άργους Μυκηνών και Ναυπλιαίων, αλλά και σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας. Άρα μπαίνει και στην Αρκαδία,
1: ναι,
2: η ζώνη, με την τοπική κοινότητα Ξηροπηγάδου, τα Κάτω Βέρβαινα, τα Κάτω Δολιανά, την Πλατάνα του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας, καθώς και το τοπικό διαμέρισμα Ελαιοχωρίου του Δήμου Τρίπολης. Στις συγκεκριμένες ζώνες τίθενται σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου. Στη ζώνη προστασίας προβλέπονται μεταξύ άλλων απογραφή και περιοδική κτηνιατρική επιθεώρηση των εκμεταλλεύσεων, καθώς και περιορισμοί στην κυκλοφορία και μεταφορά ζώων. Τα μέτρα διατηρούνται για 40 ημέρες μετά τη θανάτωση των ζώων και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με στόχο την αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των περιορισμών κάθε κινδύνου περαιτέρω διασποράς της νόσου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα, ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για νέο ενισχυμένο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αντιδράσεις είχαμε από την αντιπολίτευση για την εμπλοκή του Υπουργείου Άμυνας με τη συμμετοχή και του στρατού. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Και σχεδόν 6 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος και ενώ συνεχίζονται τα κρούσματα, διασπείρεται η ζωονόσος και 6 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί η εθνηλάτιση, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει μέσα στο πολύ σε ένα μήνα. Χθες ψηφίστηκε στη Βουλή, όπως πολύ σωστά είπες, η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, όπου περιλαμβάνεται ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, που τι αλλάζει. Στο νέο μοντέλο που τίθεται σε εφαρμογή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει το συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Η εξέλιξη αυτή, να θυμίσουμε, ήρθε μετά το Επεισοδιακό Περιφερειακό Συμβούλιο που είχαμε στη Μυτιλήνη την περασμένη εβδομάδα και είχε αποφασίσει να σταματήσει η εθνηλάτιση και οι θανατώσεις των ζώων από τους κτηνιάτρους της περιφέρειας, γιατί από τους κτηνιάτρους του στρατού και του Αλγοδήμητρα η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Τώρα να σου πω ότι η τροπολογία αυτή έφερε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή, όπου βουλευτές μίλησαν για ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης με την ενεργοποίηση του στρατού σε ένα θέμα που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα οι ένοπλες δυνάμεις. Αντιδράσεις είχαμε και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, που είπαν ότι είναι επικίνδυνη εκτροπή η απόφαση αυτή. Καταγγέλει την ανάθεση του συντονισμού της κρίσης και των πολιτικών κτηνιάτρων, κτηνιατρικών υπηρεσιών σε στρατιωτική διοίκηση και υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση μιας επιζωοτίας απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, κλινική εμπειρία και εφαρμογή συγκεκριμένων υγειονομικών πρωτοκόλων, αρμοδιότητες που ανήκουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κλείνοντας,
1: ναι,
3: να σου πω

0: από ό,τι είπε ο Υφυπουργός στη Βουλή, όσον αφορά για την συνηλάτηση βρίσκεται στο 80% και το επόμενο διάστημα θα ενισχυθούν οι δυνάμεις των κτηνιάτρων, ώστε σύντομα, όσο πιο σύντομα, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και επανέλαβε ότι επίκειται η έκδοση οικία για να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, το γάλα και τις ζωοτροφές.
1: Μίλησε είναι η εικόνα, ναι. Ποια είναι αυτή την ώρα στους κτηνοτρόφους και στους στυροκόμους?
0: Οι κτηνοτρόφοι είναι σε εκτρή οικονομική κατάσταση, ναι. Και είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία οι άνθρωποι που τους θανατώνονται τα κοπάδια γιατί ευρύθηκαν θετικά στην ζωονόσο του αφόδος πυρετού, είναι 191 εκτροφές, mm-hmm. από τις οποίες έχουν πληρωθεί η μισή,
1: ναι.
0: Και από την άλλη έχουμε χιλιάδες, είναι πάνω από 3.500 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Λέσβο. Έχουμε λοιπόν τους χιλιάδες κτηνοτρόφους που δεν έχουν καμία απολύτως ενίσχυση, γιατί είναι τρεις οι πηγές εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Από το σφάξιμο των αρνιών το Πάσχα που δεν έγινε, γιατί εντοπίστηκε το κρούσμα, από την πώληση του γάλακτος που υπήρξε πρόβλημα με την επιζωωτία και από επιδοτήσεις που δεν δόθηκαν. Την ίδια ώρα είναι υποχρεωμένοι να έχουν τα ζώα τους σε στάβλους, mm-hmm. δεν επιδοτήθηκαν για τις ζωοτροφές, οπότε καταλαβαίνεις ότι η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή των κτηνοτρόφων στη Λέσβο είναι τραγική. Όσον αφορά των ανθρώπων που τους θανατώθηκαν mm-hmm. τα ζώα, ναι μεν πήραν κάποια χρήματα για τα θανατωμένα ζώα και εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα και 1.300 για απώλεια εισοδήματος, όμως τα ανοίγματα που έχουν, τα δάνεια, οι υποχρεώσεις, οι ζωοτροφές και όλα αυτά είναι τέτοιες που δεν αρκούν για να μπορέσουν να σταθούν στο χώρο, ειρήνη, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο αν θέλεις για μένα. Εγκαταλείπουν οι κτηνοτρόφοι την κτηνοτροφία στη Λέσβο και σε 10 χρόνια από σήμερα τα χωριά μας θα είναι άδεια.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Τάμια Δάμο από την ΕΡΤ Φλόρινας, καθώς εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Τάμι.
2: Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών μετά και τις συναντήσεις που είχε και τις επαφές με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, μέλη της ΔΕΕΠ, καθώς επίσης τώρα θα έχει και με την Πρόεδρο του ΕΒΕ, την κυρία Ρόζα. Αναφέρθηκε στην σημαντικότητα ύπαρξης των ακριτικών αυτών περιοχών και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην εξωτερική πολιτική της χώρας και εδώ η περιοχή της Φλόρινας που βρίσκεται και σε ένα σημείο που συνδέει την χώρα μας με δύο άλλες βαλκανικές χώρες, την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών αυτών των περιοχών των ακριτικών που βρίσκονται σε συνοριακές γραμμές και να ξέρουν ότι πάντα η ελληνική πολιτεία θα είναι δίπλα τους, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
0: Είναι ένας καθαρισμός δάσους εντός της ζώνης ασφάλειας που καλύπτει του στρατού. Αυτή η ζώνη είναι
3: 400. Οι μεγάλες αλλαγές.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, όλα καλά. Πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Καθώς είμαστε σε απόσταση αναπνοής πριν και από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Βέβαια,
5: καλό μεσημέρι.
1: Αρχίζουν τα όργανα, η αλήθεια είναι. Από τη Μαγνησία θα μας τα μεταφέρεις εσύ. Οργανωμένα θα συμμετάσχουν οι αγρότες της Μαγνησίας στη μεγάλη κινητοποίηση του πρωτογενού στο ΜΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη.
5: Έτσι ακριβώς, όπως μας έλεγε σήμερα ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ο κ. Γεωργαδάκης, στο Λευκό Πύργο έχουν δώσει ραντεβού τρακτέρ από αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλείς και μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα θα μετακινηθούν με λεωφορεία. Από τη Μαγνησία τώρα έχουν προγραμματιστεί δύο να χωρίσει. Το πρώτο λεωφορείο θα ξεκινήσει σε 9.30 το πρωί από το Δημαρχείο Ζαγοράς και το δεύτερο στις 11 από το Δημαρχείο του Βόλου. Η απόφαση για τη συμμετοχή στη διαδήλωση ελήφθη σε πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στα Μάλγαρα και σύμφωνα με τον κύριο Γεωργοδάκη, η κινητοποίηση σημαδοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου αγώνων, καθώς τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά συνεχώς αυξάνονται. Τίποτα υπερχαρακτηριστικά δεν έχει ικανοποιηθεί καν από τα αιτήματά μας, κυρίως αναφερόμενο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές των προϊόντων και στις αποζημιώσεις που παραμένουν σε κρεμότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αυξήσεις των λιπασμάτων, επισημένοντας ότι η ενίσχυση που είχε εξαγγελθεί δεν καλύπτει παρά ένα μικρό μέρος επιβάρυνσης, όπως υποστήριξε οι τιμές των λιπασμάτων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% την ώρα που η κυβερνητική ενίσχυση περιορίζεται γύρω στο 15%.
1: Ναι.
5: Ανεπαρκές επίσης χαρακτήρισε και το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος. Όπως είπε, η χαμηλότερη τιμή δεν εφαρμόζεται σε όλους, ενώ αγρότες που έχουν οφειλές προς τους παρόχους κινδυνεύουν να αποκλειστούν παντελώς, ακόμη και αν οι οφειλές δημιουργήθηκαν επειδή φυσικά δεν αποζημιώθηκαν για καταστροφές ή έμειναν χωρίς εισόδημα. Σοβαρή είναι η κατάσταση βέβαια και στην κτηνοτροφία, καθώς έχουμε τις επιπτώσεις από την ευλογιά, την πανόλη και τον αφρόδι πυρετό και όπως υποστήριξε πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν οδηγηθεί στην κυριολεξία στον αφανισμό μετά την θανάτωση των κοπαδιών τους και τις καθυστερήσεις της αποζημιώσεων, ενώ όπως ξέρετε δεν μπορεί να γίνει επανασύσταση όσο υπάρχει έστω και ένα κρούσμα, αμέσως δίνεται μια παράταση 6 μηνών για να ξεκινήσει η επανασύσταση για όλους. Στο επίκεντρο της κριτικής στο κόμι βρέθηκαν και οι διώξεις αγροτών για τη συμμετοχή στους περσινές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερες από 1.000 υποθέσεις.

0: Σίγουρα,
1: στο να έρθει κάποιος.
0: Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε τώρα, για να επιλέξει κάποιος ένα νησί το χειμώνα ιδίως είναι λίγο δύσκολο. Είναι τα θέματα μετακίνησης, με τα πλοία, είναι και αυτό που λέτε ότι τα τουριστικά νησιά, αυτά που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προορισμοί, υπάρχει μια δυσκολία εξέβρεσης στέγης, στο οποίο διευκολύνουμε, αλλά και κυρίως είναι και το

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Και η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει όχι μόνο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη μετρώνται πλέον τα μέτρα και οι παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ενώ η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Με φώτο τη ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει σήμερα την Κρήτη για να στείλει το δικό του μήνυμα πολιτικής αλλαγής, σαν ημέρα της 3ης του Σεπτέμβρη, με τον Νικό Ανδρουλάκη να μιλά από το Ηράκλειο. Την ίδια ώρα στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και τις έντονες αντιδράσεις κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Και από την πολιτική αντιπαράθεση παίρναμε ξανά στην καθημερινότητα, και τη νέα σχολική χρονιά είναι πρώτο πυλών με τα σχολεία να ετοιμάζονται να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τέσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης βρίσκεται στον πυρήνα των εξαγγελιών που ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις συνεχίζονται με τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου να μπαίνουν στο τραπέζι. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο Νίκος Ανδρουλάκης για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας σήμερα στο Air News Radio, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μεταξύ άλλων, είπε ότι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ επήλθε ευημερία στον τόπο, κάτι που μπορούμε να ξανακάνουμε πράξη. Αντιδράσεις και σχόλια στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, τα βασικά σημεία του προγράμματος. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Από το Σεπτέμβριο του 27 το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, και πρόσθεσε ότι 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση.

0: προσλήψεων για τα τρία μη κρατικά πανεπιστήμια σημείωσε ότι δεν θα χαθεί η χρονιά. Και αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι δύο γονείς κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η δίκη του 43χρονου ταυτόφορο αναφορικά για τα δικήματα της απίθειας και της βίας λόγω καυγά που είχε στα κρατητήρια αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Earth News και του Earth News Radio 105,8. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου που θα παρουσιάσει από το Βελίδιο. Στο επίκεντρο μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων με παρεμβάσεις σε μισθούς, εισφορές, επιχειρήσεις, αγρότες και συνταξιούχους. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, θα μας ενημερώσει για τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι και τι κόστα ουσιαστικά αλλάζει στην πράξη για πολίτες αλλά και για επιχειρήσεις. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τόνα, σε εσένα και στους γραμματές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά οι συναντήσεις που είχε το Κυβερνητικό Οικονομικό Επιτελείο με φορείς της αγοράς εν όψη της ΔΕΦ και πάμε πλέον στην τελική ευθεία. Μπαίνουν οι τελευταίες, θα έλεγα, πινελές στη δέσμη των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό, μεγάλο θέμα, τη στήριξη της παραγωγής και την πρόοδηση των επενδύσεων και για όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, Δόνα, θα διατεθούν πόροι πάνω από 1,7 δις ευρώ, ποσό αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που διατέθηκε πέρσι. Θυμίζω 1,7 δις πέρσι ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ. Τώρα, στο επίκεντρο θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, φυσικά οι μισθωτοί. Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους πρέπει να πούμε ότι περισσότεροι από 400.000 με ετήσια καθαρά εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ, εκτός από τα ωφέλη που θα έχουν το 2027 από την ήδη ψηφιστήσα από πέρσι, θυμίζω, μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος, θα ακούσουν από τον Πρωθυπουργό για νέες διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των φορολογητών εισοδημάτων τους και μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Ένα αίτημα που το έχουν όλες οι ομάδες, θα έλεγα, της αγοράς, όχι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και το οποίο έχει τεθεί στο Οικονομικό Επιτελείο. Βασικό πυλώνα τώρα του νέου μοντέλου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολημένων πρόκειται να αποτελέσει η φορολογική συνέπεια. Δηλαδή, το μπόνους που θα κερδίζουν οι συνεπείς φορολογικά ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελούν ουσιαστικά την επιβράβευση για τη συμμόρφωση με τα My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ψηφιακά δελτία αποστολής, την εμπρόθεσμη καταβολή ή ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, αλλά και την έκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες, Δόνα, και ένας ειδικός αλγόριθμος θα μετρούν τον βαθμό συμμόρφωσης και θα μπορούν να οδηγούν σε σταδιακή μείωση ακόμη και σε μία εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες ή κλάδους που εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια. Τώρα, για τους συνταξιούχους, σύμφωνα με πληροφορίες, ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ που τους καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ όπως λέγαν οι αρχικές πληροφορίες,
0: αλλά
1: θα λέγαμε ακόμη παραπάνω. Δεν αποκλείεται να δούμε να πηγαίνει κοντά στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στα 446 ευρώ. Μάλιστα, έχει ήδη αποφασιστεί και η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, να μπουν περισσότεροι συνταξιούχοι δηλαδή να το δικαιούνται, με την αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Και βέβαια υπάρχει και η έτσι κι αλλιώς η αύξηση που θα δοθεί από την 1η του 2027, τώρα θα είναι γύρω στο 2,6 με 2,8. Το ποσοστό, θυμίζω, βγαίνει ως αποτέλεσμα του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Προστίθεται αυτά τα δύο και γίνεται η διαίρεση και βγαίνει το ποσοστό. Για τους μισθωτούς τώρα πρόκειται να ανακοινωθεί αύξηση 40 με 50 ευρώ στο κατώτατο μισθό από την άνοιξη του 2027, μια αύξηση που θα πάρουν και οι δημόσιοι πάλι συμβαδίζουν πλέον οι αυξήσεις που δίνονται, που ανακοινώνει η κυβέρνηση για τον ιδιωτικό τομέα, συμβαδίζουν και με το δημόσιο. Δηλαδή ο νέος βασικός μισθός θα φτάσει την άνοιξη τουλάχιστον στα 960 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες
0: που αυτό
1: τώρα
0: σημαίνει, Κώστα, ότι θα συμπαρασύρει και δεκάδες κοινωνικά επιδόματα.
1: Ακριβώς. Και τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα. Σε καμιά περίπτωση, το έχει πει επανειλημμένως η κυβέρνηση, δεν συζητά επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Άλλωστε, πριν λίγες μέρες, το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του έκλεισε οριστικά αυτό το ζήτημα. Να. Αλλά για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν αποκλείεται να ακούσουμε και για ένα νέο σύστημα κινήτρων επίτευξης στόχων. Να δίνεται δηλαδή μπόνους και αναπροσαρμογή των ειδικών μισθολογίων. Αυτό το λέμε με επιφύλαξη. Η κυβέρνηση βέβαια σχεδιάζει και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων από τις δύο πλευρές, μισή μονάδα από την εργοδοσία, από τους εργοδότες, μισή μονάδα για τους εργαζόμενους. Η κάρτα σύντησης, εδώ δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί αύξηση, είναι 6 ευρώ εδώ και 20 χρόνια, ημερησίως, 6 ευρώ ημερησίως, να πάει στα 8 ευρώ, τουλάχιστον στα 8 ευρώ. Δεν αποκλείεται να πάει και λίγο παραπάνω. Εννοείται επιδόματα σε οικογένειες με παιδιά, φτηνά δάνεια για αγρότες και επιχειρήσεις, είναι θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα.
0: Βέβαια. Και μέτρα και για το στεγαστικό, πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά, ναι.
1: Για τις επιχειρήσεις συνολικά, έτσι να δούμε λίγο συνολικά τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, θα έχουμε και μέτρα που θα συμπληρώσουν αυτά που είπαμε, δηλαδή την οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος στα νομικά πρόσωπα. Είναι 400 με 1000 ευρώ το χρόνο ανά επιχείρηση και ως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η μεταφορά φορολογικών ζημιών προς απόσβεση για μια δεκαετία αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα, και φτηνότερος δανεισμός για τους μικρομεσαίους από την Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων, δάνεια συνολικού ύψους έως και 5 δις προγραμματίζεται να δοθούν, καθώς ολοκληρώνονται τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη έκλεισε τέλος Αυγούστου το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να πούμε για τους αγρότες, επιμέρους για τους αγρότες, ότι ίσως να ακούσουμε για ένα νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές, ταχύτερη εκταμίευση επιδοτήσεων για όσους πέφτουν να υποβάλουν την εννέα της πληρωμής νωρίτερα από την καταληκτική διορία. Σίγουρα θα ακούσουμε για μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής, για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας γενικότερα. Για τα δανειακά βάρη κάποιες ελαφρύνσεις. Και θα έχουμε και ανακοινώσεις για ένα νέο ταμείο αγροτικής επιχειρηματικότητας. Τώρα, πάντα περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις από τον Πρωθυπουργό. Κάθε χρόνο ακούμε κάτι καινούργιο που δεν το έχουμε ως πληροφορία. Εδώ δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιο μέτρο έκπληξη για οικογένειες με παιδιά, όπως η εκ νέου χορήγηση έκτακτου επιδόματος τα 150 ευρώ, θυμίζω, για κάθε παιδί που δόθηκε τον Ιούλιο. Και ίσως κάποιες μια αναμόρφωση ή κάποιες αναπροσαρμογές στα κριτήρια για το επίδομα του παιδιού και γενικότερα για τα κοινωνικά.
0: Άρα οι εκπλήξεις θα αφορούν τις οικογένειες με παιδιά. Θα τα δούμε τώρα, μετράμε ήδη αντίστροφα, είμαστε πέμπτη, το Σάββατο το βράδυ.
1: Πρέπει να κρατάμε βέβαια και τις επιφυλάξεις μας για κάποια πράγματα.
0: Βέβαια, αυτά είναι σύμφωνα με το δικό σου ρεπορτάζ.
1: Είναι ανοιχτό ακόμα, είναι ανοιχτή.
0: Άλλωστε, σβήνουν και γράφουν ακόμα, όπως είπαμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Με έμφαση λοιπόν, όπως ακούσαμε από τον Κώστα, στη μεσαία τάξη, στους συνταξιούχους αλλά και σε άλλες ομάδες, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο που, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, βασικό στόχο έχει την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Γιατί Μίλτο Σακελάρη, οι εξαγγελίες αναμένεται να δώσουν και το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο, με ορίζοντα το 2030. Δεν ξέρω να μας πεις τις δικές σου πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησες νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν ξέρω αν μας αποκάλυψε κάτι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Οι πληροφορίες δικές μου αναφέρουν πως το πακέτο το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης αφορά τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα από φέτος όσα έχουν περισσέψει από το 2026 και από εκεί πέρα θα δούμε και άλλες παρεμβάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως θα είναι οριζόντιες παρεμβάσεις, θα υπάρξουν δηλαδή και οριζόντιες παρεμβάσεις υπέρ κοινωνικών ομάδων και αυτές θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν θα είναι επιδοματικού τύπου, θα είναι μόνιμη παρέμβαση. Από εκεί και πέρα στην κυβέρνηση επικεντρώνονται στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών, με τις πληροφορίες να λένε πως η λέξη κλειδί είναι η λέξη συνέπεια. Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν μεγαλύτερο όφελος από εδώ και πέρα. Και όπως έλεγε και νωρίτερα ο συνάδελφος, το οικονομικό επιτελείο σβήνουν και γράφουν. Είχαν αλλεπάλληλες σκέψεις τις τελευταίες ημέρες, όπως επίσης και στο Μέγαρο Μαξίμου, για να κλειδώσουν αυτό το πακέτο, το οποίο δεν θα αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη, θα αφορά και τις οικογένειες με παιδιά, θα αφορά και τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα απαντούν για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, τονίζουν μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει κερδίσει αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας στη σχέση που έχει αναπτύξει από την πρώτη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια γίνει πρωθυπουργός με τους πολίτες. Αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας τι σημαίνει? Σημαίνει πως όσα θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός θα ισχύσουν κανονικά και όλα όσα θα εξαγγείλει θα είναι στην Ιερό Δοτικού 19, στρέφουν τα βέλη τους κατά της αντιπολίτευσης.
0: Ρώτησες και εσύ, μίλητε τον κύριο Μαρινάκη, γιατί ακούσαμε και τις προηγούμενες ώρες αιχμηρή κριτική από τα κυβερνητικά στελέχη όσον αφορά τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα.
2: Ναι, και το ερώτημα που έθεσε το Earth News ήταν για ποιο λόγο η κυβέρνηση αντιδράει από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει ένα κοστολογημένο, όπως λέει ο ίδιος, πρόγραμμα. Τόνισε μεταξύ άλλων πως σε ετήσια βάση οι χθεσινές εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμφανίστηκε ξανά, είπε ο κύριος Μαρινάκης απαντώντας στο Earth News, και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες, μοίρασε λεφτά, δεν είπε που θα τα βρει, δεν εμφάνισε κοστολόγηση. Μάλιστα έκανε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το μέτρο που προτείνει ο κύριος Τσίπρας για τις 50.000 κατοικίες. Πήρε ο κύριος Μαρινάκης και έκανε μπροστά μας εκείνη την ώρα και τους υπολογισμούς. Έβγαλε το κάθε σπίτι στα 160.000 ευρώ, ένα χαμηλό κόστος. Αυτό το μέτρο, όπως είπε, θα κοστίζει συνολικά μόνο αυτό το μέτρο 8 δις. Δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση, είπε μεταξύ άλλων, για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της κοροϊδίας. Ιδιαίτερα δεικτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά του Άλεξη Τσίπρα.
0: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Να περάσουμε όμως και στο μέτωπο τώρα της αντιπολίτευσης. Γιατί το Πασόκ επιχείρει τη δική του δυναμική επανεκκίνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει απόψε το στίγμα του από την Κρήτη, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη. Στη Χαριλά όμως τρικούπες στρέφουν πλέον το βάρος και στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου και το Πασόκ θα παρουσιάσει τις προγραμματικές του θέσεις. Παράλληλα όμως ανεβάζει και τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας στην αξιοπιστία και τις προτάσεις του. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λίνα, καθώς βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου η μάχη της ΔΕΘ ουσιαστικά αναμένεται να δοκιμάσει και τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση.
3: Ναι, βεβαίως, και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Μια ιστορική στιγμή για τη μεταπολίτευση, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και γεννήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ορίζει την σημερινή επέτειο ως αφετηρία για την πολιτική αντεπίθεση του κόμματος. 3 Σεπτέμβρη, ξεκίνημα νίκης, είναι και το κεντρικό σύνθημα της απόψινής εκδήλωσης. Θα μιλήσει στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Μπορούμε να ξανακάνουμε, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, στην Ελλάδα πιο δίκαιη, και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει, όπως είπε σήμερα στη συνέντευξή του, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Έδωσε και το περίγραμμα για το τι θα κάνουν τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης. Μίλησε για πολιτικές με άξονα το κοινωνικό κράτος, επίκεντρο το δημογραφικό, που όπως τονίζει είναι εθνικό ζήτημα. Φορολογικά κίνητρα, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, να στηριχθεί η ύπαιθρο. Στεγαστικό πρόγραμμα, να πέσουν τα ενίκια. Και αυτό που τονίζει είναι ότι ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θα το κάνει πράξη, γιατί όπως σημείωσε, δεν έχει εξαρτήσεις, δεν έχει δεσμεύσεις. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ, είπε χαρακτηριστικά, περιοδεύοντας σήμερα στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν έχουμε συμφέροντα, δεν έχουμε δεσμεύσεις και εξαπέλυσε βολές τόσο στον κύριο Μητσοτάκη όσο και στον κύριο Τσίπρα.
0: Λέει, βάλουμε μια
3: ανωτελεία.
0: Ναι, να βάλουμε μια ανωτελεία. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το TikTok που ανέβασε ο κύριος Ανδρουλάκης, περιγράφοντας αυτό το πανηγυρικό κλίμα, όπως μας είπες και εσύ στην Κρήτη, και να επιστρέψουμε πάλι σε σένα, γιατί το Πασόκ ανεβάζει και τους τόνους όσον αφορά και τα οικονομικά προγράμματα, με αφορμή και όλα στις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα χθες.
4: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
5: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
0: Και μπορεί το κλίμα στην Κρήτη να είναι πανηγυρικό, με αφορμή και όλα στην σημερινή ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, οπότε και κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο. Ωστόσο παραμένει πολεμικό όσον αφορά την πολιτική αντιπαράθεση, και στο Πασόκ στρέφουν τα βέλη τους κατά του κυρίου Τσίπρα.
3: Ναι, και ήταν έντονη η αντίδραση του Πασόκ για τα όσα είπε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη Χαριλάου Τρικούπη τόνισαν πως επέστρεψε στο χώρο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Οι πολίτες όμως δεν δεχνούν τον ομό εκμπεγμό και την αναξιοπιστία. Υπόσχεται, λένε, καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους. Ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα funds στη χώρα μας για να λαιλατίσουν τις περιουσίες των Ελλήνων, και ότι υπόσχεται ένα νέο όραμα για την χώρα, εκείνος που υποθήκευσε, όπως αναφέρουν, για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές. Από το Πασόκ λένε, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι έκανε copy-paste στο 80% του προγράμματος του Πασόκ, στο οποίο επιτίθεται, όπως αναφέρουν, με μανία. Οι πολίτες τονίζουν, γνωρίζουν πλέον ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει σε θολά νερά.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης.
6: Εμείς βάζουμε τον πύχη ψηλά. Εμείς είμαστε παρέα. Το Πασόκ δεν είναι η παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Εμείς είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη. Πολιτική αλλαγή σημαίνει η δημοκρατική παράταξη να υλοποιήσει το πρόγραμμά της που έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και θα παρουσιάσουμε ξανά σε μία εβδομάδα σχεδόν από σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Πολιτικό προσωπικό που θα το υλοποιήσει ανανεωμένο.
0: Το πολιτικό και οικονομικό του σχέδιο λοιπόν παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας παράλληλα και το δίλημα των επόμενων εκλογών με τη φράση «διαφθορά ή εντιμότητα». Στις βασικές του προτάσεις περιλαμβάνονται ο κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ, αυξήσει αποδοχές γιατρών και εκπαιδευτικών, φορολογικές ελαφρύνσεις, στήραξη συνταξιούχων. Αλλά πάμε με την βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να δούμε τα βασικά σημεία των εξαγγελιών και αν υπάρχει και αντίδραση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά την κριτική που ακούσαμε νωρίτερα από κυβέρνηση και Πασόκ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα μιλήσαμε λοιπόν με τα στελέχη της Ελλάς πριν από λίγη ώρα. Υπάρχει, ναι, μία πρώτη αντίδραση στις κατηγορίες της κυβέρνησης, στις τοποθετήσεις της κυβερνήσεως απέναντι στο οικονομικό πρόγραμμα που κατέθεσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Απαντώντας λοιπόν στις κατηγορίες, οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μας είπαν, έκαναν λόγο για ένα αυστηρά σχεδιασμένο και μελετημένο πρόγραμμα που εδράζεται στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Σύμφωνα, λένε, με τις επίσημες προβλέψεις, υπολογίζεται σε βάθος τετραετίας γύρω στα 5,6 δις που προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο. Μας είπανε μάλιστα ότι η κατηγορία της κυβέρνησης για όριστες υποσχέσεις καταρρύπτεται για δύο λόγους, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν τα στελέχη της Ελλάδας. Ο πρώτος είναι πως στηριχτήκαμε στα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν και σε αυτά προσθέσαμε 2 δις ευρώ που θα προκύψουν από μία σειρά φορολογικών μέτρων στις μεγάλες περιουσίες και στα υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο θα σταλεί το σύνολο του προγράμματος που δημοσιοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση. Μας είπανε, όταν τους ρωτήσαμε γιατί δεν εστάλει μέχρι τώρα, μας απάντησαν ότι δεν εστάλει προς ώρας, διότι όπως λένε, πρώτα δημοσιοποιείται το πρόγραμμα και μετά αποστέλλεται. Εξάλλου μας είπαν ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
8: θα συνεδριάσει μετά την 1η Νοεμβρίου για να εξετάσει την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το Εθνικό Συμβούλιο, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, mm-hmm. μας είπαν ότι αυτό είναι, ο στόχος είναι πρωτογενή κεφάλαια 12 δις σε 4 χρόνια, 1,5 δις ετησίως από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δις ετησίως από την ανακατεύθυνση του επενδυτικού κινήτρου διαμονής από την αγορά έτοιμων ακινήτων, δηλαδή το Golden Visa, mm-hmm. και 500 εκατομμύρια ετησίως από εθελοντική συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Η πρώτη πρόσκληση θα απευθυνθεί ενδεικτικά στις 30 εταιρείες της κύριας αγοράς του χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση που αντιστοιχεί αθιστικά και άνω του 90% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου Αθηνών με αξία περίπου 173 δις. Όσον αφορά το Πατριωτικό Ταμείο, ναι. μας είπαν ότι ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια συνολική κριτική. Απαντούν λοιπόν πως η πρόταση για πατριωτική εισφορά αφορά σε εφαρμογή στελεστή 1% για το ανώτερο, 1% σε όρους καθαρού πλούτου πληθυσμού, οδηγώντας σε δυνητικά έξοδα 2,2 δις ευρώ. Mm-hmm. Έτσι ώστε το 1% των πιο ισχυρών να αναλάβει όπως αναλογεί στη δύναμή του περισσότερο βάρος στην εθνική προσπάθεια mm-hmm. για τη σύγκληση με την Ευρώπη.
0: Και σε δηλώσεις του Βαγγέλη, ο αναπληρωτής τομέας οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπάς, είπε ότι σε αυτό που μας λες τώρα, ότι θα καταγράφεται το σύνολο της περιουσίας, ακόμα και αντικείμενα αξία σε τραπεζικές θηρίδες.
8: Ναι, υπάρχει και αυτό το σκέλος. Περιμένουμε την λεπτομερή ανάλυση όλων των εξαγγελιών χθες του Αλέξη Τσίπρα από τους αρμόδιους του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος, καταρχάς από τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, και τις επεξηγήσεις ουσιαστικά θα τις δώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα στις 9 του μηνός.
0: Mm-hmm. Πάντως, εχθές, με αφορμή τις εξαγγελίες, δέχθηκε σφοδρά πειρά ο κύριος Τσίπρας.
8: Σφοδρά πειρά και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα. Mm-hmm. Χθες το βράδυ, για παράδειγμα, στην εκπομπή μας, το Off the Record, ο κύριος Μπουλέκος είπε ότι για να είναι κυβερνός αριστερά, θα πρέπει καταρχάς να είναι αριστερά, ασκώντας μια σκληρή κριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, διότι, όπως είπε, δεν μίλησε ούτε για τα funds των τραπεζών, ούτε για την υψηλή φορολόγηση των τραπεζών, ούτε για ένα εθνικό σύστημα διαφορετικό από ό,τι υπάρχει τώρα. Mm-hmm. Υπάρχουν βεβαίως κριτικές και είναι σίγουρο ότι οι κριτικές αυτές θα συνεχιστούν και τις αμέσως επόμενες ημέρες.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για όλες τις πληροφορίες. Ακούσαμε νωρίτερα και από το Μήτρο Σακελάριο ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπήκε το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το Μέγαρο Μαξίμου να μιλά για εξαγγελίες δισεκατομμυρίων, να θέτει ευθέως θέμα χρηματοδότησης. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, έκανε λόγο για υποσχέσεις δισεκατομμυρίων χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο του τόνου της πολιτικής αντιπαράθεσης.
9: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε, και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
0: Τη δική της απάντηση στην κριτική που δέχεται έδωσε και η Ελλάς, τονίζοντας ότι ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική όχι. Σκληρή επίθεση όμως τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε, όπως ακούσαμε, και το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν συνιστά ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και σε κρίσιμα ζητήματα κινείται στην ίδια δημοσιονομική λογική με την κυβέρνηση.
10: Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες, οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαιη και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι και νομίζω ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες, όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα, ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση, ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Η Ελλάδα δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 14ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογική συμβάση εργασίας, δεν μιλάει για 14ο σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως τη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, να πάμε να δούμε όμως και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, σύμφωνα με την οποία η διαφορά φτάνει τις 12,6 μονάδες στην πρόθεση ψήφου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3%, με την Ελλάδα στη δεύτερη θέση με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,9%, στο 9,2% Ελληνική Λύση, το ΚΚΕΒ βρίσκεται στο 6,3%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%. Η Φωνή της Λογικής καταγράφει 3,2%. Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25 καταγράφουν 2,8%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2%. Οι Δημοκράτες στο 1,5%. Ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6%. Και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Και όπως είπαμε, η αντίστροφη μέτρηση δεν αφορά μόνο την Θεσσαλονίκη, αλλά και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Την Παρασκευή, λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία να ανοίξουν χωρίς σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικούς, με τις προσλήψεις αναπληρωτών να συνεχίζονται. Ήδη έχουν προσληφθεί 30.000 αναπληρωτές. Αυτό δήλωσε εδώ στο Air News Radio ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
11: Τα τελευταία χρόνια πράγματι παραδίδονται εγκαίρως, έχουν δηλαδή πάει μέσα στο καλοκαίρι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς τα βιβλία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι η τελευταία χρονιά για πολλά από τα βιβλία τα οποία έχουμε στην ελληνική τάξη. Από το Σεπτέμβριο του 27, μια νέα πραγματικότητα στα βιβλία από την πρώτη δημοτικού στην πρώτη λυκείου εγκαθίσταται και με το πολλαπλό βιβλίο που έχει επιτευχθεί, αλλά σίγουρα
12: αυτό,
11: με καινούργια
12: εγχειρήματα.
11: Φέτος έχουμε μια πραγματικότητα ότι στους 145.000 εκπαιδευτικούς μας που είναι μόνιμοι, προσετέθησαν το καλοκαίρι και πάνω από 5.200 εκπαιδευτικοί. Ο αρχικός στόχος ήταν 5.500, αλλά κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν βρέθηκαν στον πίνακα κάποιες ειδικότητες, οπότε πήγαμε στους 5.260 στο σύνολο. Και μόλις προχθές, 1 Σεπτέμβρη, προσελήφθησαν νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 αναπληρωτές. Πρέπει να σας πω είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που προσελήφθηκαν με την πρώτη φάση προσλήψεων.
0: Η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πορεία των μη κρατικών πανεπιστημίων μετά και τις εξελίξεις που είχαμε με τις αδειοδοτήσεις και τα προγράμματα σπουδών. Να δούμε τι θα γίνει τελικά με τους φοιτητές, αν αυτοί θα χάσουν τη νέα χρονιά. Και σε αυτό το ερώτημα απάντησε η κυρία Ζαχαράκη.
11: Ο οποίος ήδη έχει προχωρήσει στην θεραπεία των ζητημάτων που ετέθησαν για το York και το Kiel, με αποτέλεσμα να έχουμε την υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών των δύο πανεπιστημίων μέσα στις ημέρες. Άρα είναι θέμα δηλαδή το οποίο ήδη έχει θεραπευτεί. Και το δεύτερο ζήτημα για την ΕΘΑΕ με το Ανατόλια, για το μέλος του Συμβουλίου, δηλαδή ήταν τεχνικά ζητήματα τα οποία ανέδειξαν οι αποφάσεις, έχει ήδη και αυτό προχωρήσει και αναμένουμε λύση. Αν όχι μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, σίγουρα θα έχει ξανά την άδειά του και το Ανατόλια. Μάλιστα. Λύνει αυτό το ζήτημα. Λύνει το ζήτημα της επανάκτησης των αδειών. Τι έχουμε όμως μετά ως μεγάλη επόμενη, θα έλεγα, επόμενο κεφάλαιο, είναι το να μπορέσουν να αξιολογηθούν ξανά τα προγράμματα σπουδών. Το ανέδειξε αυτό η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με μια νέα κανονιστική. Αυτή θα την εγκρίνει η ΕΣΑΕΤ και αυτό θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Και αναμένουμε ούτως ή άλλως, σύμφωνα με αυτό το οποίο θα αποφασίσει η ΕΣΑΕΤ, να επαναξιολογήσει τα προγράμματα. Πέραν της τεχνοκρατικής συζήτησης, υπάρχει και μια ουσιαστική συζήτηση και έχει δύο βασικούς πυλώνες, αν με ρωτήσετε. Πρώτον, ότι είναι μια μεταρρύθμιση η οποία αξίζει πραγματικά να προχωρήσει στην Ελλάδα, προφανώς με τη βελτίωση και την, αν θέλετε, και τις διευκρινήσεις που χρειάζονται. Είναι μια ευκαιρία που η Ελλάδα μας χρειάζεται και μπορεί να γίνει περιφερειακός κόμπος εκπαίδευσης και θα δείτε ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, όσο και αν κάποιοι μπορεί να, έτσι, να είναι αντίθετοι σε αυτή την εξέλιξη. Και δεύτερον, ότι σίγουρα πρέπει να εξαντληθούν τα μέσα και θα εξαντληθούν για να μην χαθεί ο χρόνος που έχει διανυθεί ακαδημαϊκά για τα παιδιά που εμπιστεύτηκαν αυτή τη μεταρρύθμιση και τις οικογένειές τους που μάλιστα μπήκαν και σε ένα έξοδο.
0: Ανοιχτή συζήτηση παραμένει και για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί για ζητήματα που χαρακτηρίζονται ως woke. Η Σοφία Ζαχαράκη εξηγεί ποια είναι η διαδικασία ελέγχου των βιβλίων και ποιος είναι και ο ρόλος του Υπουργείου.
11: Το Υπουργείο δεν είναι αυτό που συνέγραψε τα βιβλία. Δεν είναι ο συγγραφέας των βιβλίων. Το Υπουργείο, ως εποπτεύων φορέας του ΙΕΠ, που είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και έτσι είχε προβλεφθεί να ανατεθεί σε ομάδες συγγραφέων, να ελεγχθεί από ανεξάρτητες επιτροπές, αυτές οι επιτροπές να εγκρίνουν τα βιβλία και αυτά τα βιβλία να επιλεγούν εν τέλει τους εκπαιδευτικούς, είναι μια διαδικασία η οποία έχει διαμορφωθεί. Την παραλάβω με αυτή τη διαδικασία. Αυτό το οποίο εγώ έχω πει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έχει ήδη γίνει, είναι να κάνουμε μια πλατφόρμα καταγραφής και διαπιστώσεων λαθών. Μπορεί να είναι λεκτικά, μπορεί να είναι κάποια ιστορικά στοιχεία, μπορεί να είναι ακόμα και ένας υπολογισμός, ένα μαθηματικό πρόβλημα. Αλλά ακόμα και ζητήματα τα οποία μπορούν να έχουν μέσα, ξέρετε, αποτύπωση αξιακών θεμάτων. Παραλαμβάνω όμως, συλλέγω αυτά τα στοιχεία όλα. Ναι. Δεν έχω αυτή τη στιγμή δικαίωμα να κάνω παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων. Όταν υπάρχει ή και κάποιο λάθος ουσίας περιεχομένου, αλλά ίσως και, αν θέλετε, διαδικασίας που πρέπει να βελτιωθεί, είμαι διατεθειμένη να την κάνω. Θέλω να μας εμπιστεύονται, έτσι, Ελληνίδες πολίτες. Γιατί αν τη μία εβδομάδα κάποιος μας κατηγορεί για γου κατζέντα και την προηγούμενη εβδομάδα να μας έχει κατηγορήσει για σκοταδισμό, αντιλαμβάνεστε ότι.
0: Να μείνουμε τώρα στα θέματα της παιδείας. Τις ευχαριστίες του προς τον Πρωθυπουργό εξέφρασε ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης και αναβάθμισης στο ειδικό σχολείο της Ηλιούπολης. Το εν λόγω βίντεο αναρτήθηκε από το iliupolinews.gr. Για να πάμε να το ακούσουμε.
12: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο μαθητής που έστειλε την επιστολή στον Πρωθυπουργό και χάρη στην οποία έγιναν αλλαγές στο σχολείο μου, το ειδικό σχολείο Ιούπολης.
13: Γεια σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλά είμαι.
14: Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η επιστολή. Ήταν γραμμένη έτσι πολύ με πόνο, αλλά και με προσμονή. Με πόνο και με προσμονή για αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Οπότε ήθελα να σας πω ότι αποφασίσαμε να εντάξουμε το ειδικό σχολείο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γεννάκου για να το ξαναφτιάξουμε, να το κάνουμε καινούργιο.
12: Έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τις αίθουσες και τις τουαλέτες μέχρι το προάβλιο που μπορούμε να παίζουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στη δίκη μας.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, να περάσουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Αυστηρή είναι η απάντηση της Αθήνας στις νέες τουρκικές προκλήσεις, με τον Υπουργό Εξωτερικών να διαμηνεί ότι η Ελλάδα δεν υποχωρεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπενθυμίζουμε ότι επανέφερε τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, με τις δηλώσεις του να βρίσκονται στο επίκεντρο και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα έστειλε το μήνυμα ότι δεν συζητά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Θέλει μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Ωστόσο, το μόνο θέμα, η μόνη διαφορά που χωρίζει τις δύο χώρες είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας της ΑΟΣ των θαλασσίων ζωνών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, χθες στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημέρωσε για όλες τις παράνομες τουρκικές ενέργειες τόσο στο Αιγαίο με τα θαλάσσια πάρκα, όσο και την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα της γαλάζιας πατρίδας, που δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Και βεβαίως τα ευρωτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά είναι κορυφαία στην ατζέντα. Επίσης, υπήρξε η στήριξη της Ελλάδος στα θέματα της προκλητικότητας της Τουρκίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι διεμηνήθηκε προς όλες τις πλευρές ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις σχέσεις του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι η Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι στο πλευρό του κάθε αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, μιλώντας για την παραβατικότητα και τις προκλητικές ενέργειες της Μόσχας πριν από λίγο καιρό και τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παράλληλα φέρνοντας την προθέμα του αναθεωρητισμού και της προκλητικότητας σε όλες τις περιοχές και ουσιαστικά δείχνοντας και την Τουρκία.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, διπλωματική μας συντάκτρια. Μιλώντας τώρα στο Air News Radio 105,8, Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ανέλησε τι σημαίνουν οι νέες δηλώσεις Ερντογάν και ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ας τον ακούσουμε.
16: Είναι αρκετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών και εβδομάδων που δείχνουν ότι έχει τελειώσει η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό όμως τώρα που η άλλη πλευρά βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία είναι η ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Και το βλέπουμε πολύ μεγάλη καχυποψία γιατί προφανώς η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ισχυροποιεί την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας στα ελληνοτουρκικά. Σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα αποκτάει πρόσβαση σε ξένα τμήμα της τεχνογνωσίας του Ισραήλ που

0: η Νορβηγία από την Ουκρανική Ναυτογκάζ λόγω των κατασχεμένων στοιχείων, της περιουσιακών στοιχείων της από τη Ρωσία στην Κρυμαία, αλλά η Ρωσία κάνει λόγο για πειρατεία, ενώ ο Σεργέη Λαυρόφ, ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πρόκειται να κλείσει Ινστιτούτα Γκέτε στην χώρα σε αντίπεινα για το κλείσιμο του πολιτιστικού κέντρου της Ρωσίας στο Βερολίνο, αλλά και του προξενείου της χώρας στη Βόνη, ενώ σκέφτεται να κλείσει και το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη. Κλείνοντας, Ντόνα, να περάσω στο προηγούμενο θέμα, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγο υπήρξαν δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς, με νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, κλιμακώνει τη ρητορική, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές του Ιράν, αν το Ιράν πλήξει το Ισραήλ. Είπε χαρακτηριστικά, θα σακατέψουμε το Ιράν και θα το επιστρέψουμε στην λύσιμη εποχή και στο σκοτάδι.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και για τις τελευταίες πληροφορίες για τη Μέση Ανατολή.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Παρασκευή περιμένουμε γενικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στη Μακεδονία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά τους 30 με 35 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 στα FM εδώ για τη Ροδόπη και την Κομωτινή και για το υπόλοιπο δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για την Καβάλα στους 96,3 στα FM, από τις ΕΡΤ μας ακούτε στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Βέβαια, εσείς που είστε πιο καλοί με την τεχνολογία και συμβαδίζετε με την ψηφιακή εποχή, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από το ΕΡΤΕΚΟ, από την πλατφόρμα αυτή, είτε εγκαθιστώντας το application του ΕΡΤΕΚΟ στο κινητό ή στο tablet σας και μέσω του διαδικτύου ακούτε όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους τους σταθμούς, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικούς ή περιφερειακούς, είτε βέβαια, αν θέλετε, μέσω του browser erteco.gr. Ακούτε όποιο ραδιοφωνικό σταθμό θέλετε και μαζί και την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά το Bar ΕΡΤ. Αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και λίγο έτσι, αν θέλετε, ο Σεπτέμβρης που έχει μπει και οι ρυθμοί που έχουν αυξηθεί από το καλοκαίρι, λίγο και η συννεφιά αυτή, η μελαγχολική, η γλυκιά μελαγχολική συννεφιά του Σεπτέμβρη, μας έφερε κατευθείαν εκεί στους Tindersticks και στο 7ο άλμπουμ τους με τίτλο The Hungry Show και φυσικά το αγαπημένο και ιστορικό Let's Pretend. 2008, οι Tindersticks σχηματίστηκαν πολλά χρόνια πριν βέβαια στο Nottingham το 1991 με πρωτεργάτη τον τραγουδιστή Stuart A. Staples. Είναι ευρέως γνωστή για αυτόν τον ατμοσφαιρικό σκοτεινό και κινηματογραφικό του ήχο, ο οποίος συνδυάζει στοιχεία indie rock, soul και καμπαρέ rock, έτσι, αυτό που λέγανε, ένας όρος που βγήκε από συγκροτήματα folk στη Γαλλία. Το συγκεκριμένο κομμάτι ξεχωρίζει για τη μελαγχολική του διάθεση, την ισοστρεφή στιχουργική προσέγγιση και τις ενορχιστρώσεις των εχόρδων. Φυσικά έτσι, πάντα στις ενορχιστρώσεις τους υπάρχουν τα χάλκινα πνευστά, τα βιολιά και τα βιολοντσέλα. Ενώ σηματοδότησε μια σημαντική καμπή στην πορεία της μπάντας, καθώς το άλμπουμ The Hungry Show αποτελεί την πρώτη τους ολοκληρωμένη δουλειά μετά από την ανασύνθεση του σχήματος όσον αφορά στα πρόσωπα και μετά από μια πολυετή περίοδο αποχής που είχαν οι Tindersticks, οι οποίοι δεν είπαν όσον αφορά στην εκπομπή τη δικιά μας την τελευταία τους κουβέντα, θα τους ξανακούσουμε και μετά, αλλά τώρα θα πάμε στο Ρόσκο, ένα κομμάτι που έχει παίξει εδώ στο Μπαρέρτ συχνά πυκνά. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του αμερικάνικου indie folk συγκροτήματος των Midlake, αγαπημένοι, αλλά κυκλοφόρησε ως το ηγετικό κομμάτι του δεύτερου και εξαιρετικά επιτυχημένου τους άλμπουμ The Trials of an Occupanther που είχε βγει το 2006. Από το Τέξας είναι η Midlake, τότε αρχηγός ο Tim Smith, τους βοήθησε να διακριθούν για τον πλούσιο νοσταλγικό τους ηχό, ο οποίος αντλεί έμπνευση από το progressive folk και το soft rock της δεκαετίας του 70. Αυτή η εκδοχή που θα ακούσουμε δεν είναι η εκδοχή με τις ακουστικές κιθάρες και τα τσέλα. Είναι ουσιαστικά μια επαναδημιουργία ή δεν είναι ακριβώς remix. Είναι μια διασκευή και ουσιαστικά ένα ψυχεδελικό ντουέτο παραγωγών λέγονται Beyond the Wizard's Sleeve. Αποτελείται αυτό το ντουέτο από τον διάσημο παραγωγό DJ Errol Alkan και τον Richard Norris. Λοιπόν, αυτή η παραγωγή μεταμόρφωσαν το πρωτότυπο οργανικό αγροτικό, έτσι, country folk κομμάτι σε μια ονειρική ψυχεδελική μπαλεάρικ ηλεκτρονική εμπειρία, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά φωνητικά και τις μελωδίες του τραγουδιού, βγάζοντας τις κιθάρες και τα φυσικά κρουστά και δίνοντας έναν υποβλητικό υπνοτικό ρυθμό που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από αυτούς τους κύκλους των ανθρώπων που λατρεύουν την ηλεκτρονική μουσική, την οποία λίγο-λίγο την έχουμε ξεχάσει, αλλά υποσχόμαστε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα επανέλθουμε με καινούργια ακούσματα, τα μαζεύουμε ακόμα, τα αξιολογούμε, τα κατηγοριοποιούμε
και θα έρθουμε και έτσι με ένα πολύ καλό ή με πολύ καλά cocktails ηλεκτρονικών σετ. Ωραία, όλα αυτά και τέτοια πολλά ακούμε εδώ στο Bar Earth και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, διότι έχουμε ακόμα πολλά να πούμε.

Αυτό ήταν το Three Golden Trees. Ένα ατμοσφαιρικό, συναισθηματικά φορτισμένο κομμάτι της Φρέζι Φόρτ, μιας Καναδής τραγουδοποιού και τραγουδίστριας. Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό της δίσκο με τίτλο Indian Ocean. Αυτός ο δίσκος είχε βγει το 2014 και η Φόρτ έγινε αρχικά γνωστή ως ιδρυτικό μέλος και τραγουδίστρια του επιτυχημένου folk Americana συγκροτήματος των Be Good Tanyas. Διακρίνεται και αυτή τη βαθιά εκφραστική φωνή της με το τρέμολο στο τέλος και την ιδιαίτερη ικανότητα που έχει να αναμειγνύει την παραδοσιακή folk μουσική με τη soul μουσική του Memphis. Και αυτό φαίνεται έτσι με τα πνευστά που τη συνόδευαν και σε αυτό το τραγουδί, το Three Golden Trees, το οποίο τραγούδι ξεχωρίζει για τους εσωστρεφείς παρακτικούς στίχους γύρω από την προδοσία, την απώλεια της εμπιστοσύνης και την επούλωση συναισθηματικών τραυμάτων, ενώ η συνολική παραγωγή του άλμπουμ, η οποία ηχογραφήθηκε στα ιστορικά από Royal Studios του Memphis, έχουν περάσει μεγάλα ονόματα από εκεί, και μάλιστα με τη συμμετοχή μελών των θρυλικών High Records House Band. Δίνει την μελαγχολική μελωδία του κομματιού με ζεστά οργανικά soul χρώματα, τα πνευστά που σας έλεγα, και διακριτικά gospel στοιχεία. Άλλωστε αυτό κάνει και την διαφοροποίηση μάλλον από τους άλλους folk τραγουδοποιούς του σήμερα. Τώρα θα πάμε σε ένα εναλλακτικό συγκροτημά του Slam Chop. Θα ακούσουμε το Discorrosion, περιλαμβάνεται στη συλλογή τους με τίτλο Tools in the Dryer που είχε βγει το 2001, αλλά και στο EP Up With People που είχε βγει ένα χρόνο πριν. Το τραγούδι αυτό ήταν ένα gothic rock τραγούδι που κυκλοφόρησαν αρχικά οι Sisters of Mercy στο άλμπουμ τους Floodland. Είχε βγει, αν δεν κάνω λάθος, το 1987. Η Lamb Chop, με έδρα τον Νάσβιλ και κεντρική φυσιογνωμία τον τραγουδοποιό και τραγουδιστή Kurt Wagner, είναι γνωστή για την πολυμελή τους σύνθεση και την πρωτοποριακή ανάμειξη της alternative country, της soul, της lounge ακόμα μουσικής, γιατί έχουν και ηλεκτρονικά στοιχεία, αλλά και της indie pop στο ίδιο πράγμα, και φτιάχνουν ένα φοβερό ηχητικό μείγμα. Στο δίσκο Ρόζιον και στη δική τους εκδοχή μεταμορφώνουν τον οργιώδη βομβαρδιστικό γοθικό συνθεσάιζερ ήχο του πρωτοτύπου σε μια χαλαρή υποβλητική βελούδινη country επανεκτέλεση, όπου τα χαρακτηριστικά βαθιά ψιθυριστικά φωνητικά του Βάγκνερ και οι ατμοσφαιρικές οργανικές ενορχιστρώσεις δίνουν μια τελείως νέα ηρωνική αλλά και μελαγχολική διάσταση στους στίχους που έγραψε ο Άντριου Έλντριτς. Αυτά, τέτοια πράγματα ακούμε και ψάχνουμε εδώ στο Μπαρέρτ, έτσι για να ξέρετε. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτίνης στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Να τη λοιπόν πάλι η Tinder Sticks. Αυτή τη φορά από το 1997, από τον δίσκο εκείνο το μαγευτικό Curtains, ακούσαμε το Rented Rooms, αγαπημένο μου. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτυπώνει ανάγλυφα τη θεματική της απομόνωσης, της συναισθηματικής φθοράς, των εφήμερων ανθρώπινων σχέσεων μέσα από τους ποιητικούς στίχους και τη βαθιά θεατρική ερμηνεία του Staples. Ενώ το άλμπουμ, το Curtains, θεωρείται ευρέως από τα σπουδαιότερα αριστουργήματα της καριέρας τους και εδραιώνει τη μοναδική τους ικανότητα να δημιουργούν μελαγχολικές και ατμοσφαιρικές μουσικές ιστορίες. Και δεν ξέρω γιατί τους έχω συνδέσει τους Tinder Sticks με αυτό το ελληνικό το συγκρότημα, τα Διάφανα Κρίνα, σαν σήμερα πριν 10 χρόνια, αν και δεν κάνουμε μνημόσυνα, αλλά αφού άκουσα Tinder Sticks μου ήρθε. Σαν σήμερα λοιπόν πριν 10 χρόνια πέθανε το ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Διάφανων Κρίνων, ο Θάνος Ανεστόπουλος, νικημένος από τον καρκίνο. Μουσική, στίχη, ποίηση και ζωγραφική ήταν η καθημερινότητα ενός ανθρώπου που η απώλεια μετά από 10 χρόνια δεν έγινε συνήθεια. Γεννήθηκε στην Πινέζα του Χάρτη, στον Εύρο, εδώ, κοντά μας, το Φλεβάρι του 1967. Εσωτερική μετανάστευση από την Αθήνα, όπως είχε πει ο ίδιος η δική του. Και από μικρή ηλικία ο Θάνος εκδήλωσε την έφεσή του στις τέχνες και δεν έχανε ποτέ τις ευκαιρίες που του δίνονταν για να εντρυφήσει όλο και περισσότερο σε αυτές. Και η αγάπη της μητέρας του για τη λογοτεχνία δίδαξε στο Θάνο τον κόσμο των βιβλίων. Και έτσι, αφού η βιβλιοθήκη του σπιτιού του εμπλουτιζόταν συνέχεια, γνώρισε νωρίς τους Ρώσους συγγραφείς, τον Μάρξ, τον Βέρν, ενώ μέχρι τα 11 του είχε διαβάσει τα πάντα του Ντοστογεύσκη. Παράλληλα, μελέτησε και σπουδαίους ποιητές όπως ο Ρεμπό, ο Μποντλέρ, ο Βάρναλης, ο Ρίτσος, ο Καριωτάκης και έτρεφε εκτίμηση για τον Καβαδία. Λάτρευε την Πολυδούρη και είχε μεγάλη αδυναμία στον Έντγκαρ Άλαν Πόε. Έχοντας ως εφηβικό όνειρο να γίνει συγγραφέας ή ποιητής, δεν άργησε να γράφει ο ίδιος. Η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε όταν η γιαγιά του το έκανε δώρο μια κλασική κιθάρα, γεγονός που τον ώθησε να αντισημενώνεται στους ποιητικούς στίχους που έγραφε. Και παράλληλα εκφραζόταν μέσα από το σχέδιο, φιλοτεχνώντας ο ίδιος πολλά από τα εξώφυλλα των δίσκων του και των Διάφανων Κρίνων. Το 1984 ίδρυσε το πρώτο του συγκρότημα, ενώ το 1990 δημιούργησε τους Πατατούφ, ένα underground punk σχήμα με στίχους γεμάτους οργή. Ένα από τα ελάχιστα γνωστά κομμάτια εκείνης περίοδου είναι «Ο ουρανός των Βεδουίνου», ενώ το 1991 με προσθήκη νέων μελών Νίκος Μπαρδής, Κυριάκου Τσουκαλάς, Παντελής Ροδόστογλου, Τάσος Μαχάς, Παναγιώτης Μπερλής, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Διάφανα Κρίνα και εξασφάλισε μια κορυφαία θέση περίοπτη στην ελληνική εναλλακτική rock σκηνή. Έτσι και εμείς πάμε μετά τους Tinder Sticks, νομίζω ότι ταιριάζουν, να ακούσουμε τις μέρες που ναυάγησαν στις ξέρες σου. Είναι μία από τις πιο εμβληματικές, συναισθηματικά φορτισμένες μπαλάντες αυτού του rock ελληνικού συγκροτήματος των Διάφανων Κρίνων, η οποία περιλαμβάνεται στο δεύτερο και καθοριστικό για την πορεία τους δίσκο, με τίτλο «Κάτι σαπίζει στο βασίλειο της Δανημαρκίας» το 1998.

σαν να δει τη μόνη στο χρόνο. Τη μοναξιά για όλα τα χάδια που ζητούσα.

Το επόμενο έχει μια επίσης ξεχωριστή ιστορία. Ο Μίκης Θεοδωράκης το συνέθεσε το 1958 στο Παρίσι για την ταινία Honeymoon του Michael Powell. Ο Νίκος Γκάτσος έγραψε αργότερα τους ελληνικούς στίχους και το τραγούδι πέρασε στην ελληνική δισκογραφία με τη Γιωβάνα, η οποία ταξίδεψε μέχρι και στη Ρωσία, όπου το ερμήνευσε πρώτη φορά. Η μελωδία ταξίδεψε στον κινηματογράφο και στη χώρα μας, αλλά και ανά τον κόσμο. Ήταν η πρώτη που το τραγούδισε, όπως είπα λίγο πριν, στην ελληνική του εκδοχή, ένα τραγούδι για την προσμονή ενός έρωτα που μπορεί να υπάρχει ακόμη και όταν όλα γύρω μοιάζουν να έχουν τελειώσει.

Θα πάμε στο διάλειμμα με μία από τις πιο εμβληματικές συναντήσεις του Μίκη Θεοδωράκη με τον κινηματογράφο, από την ταινία «Φέδρα» του Ζίλντα Σεν με τη Μελίνα Μερκούρη, η ταινία γυρισμένη το 1962. Η μουσική πάντα του Μίκη κινείται και σε διαφορετική, αν θέλετε περισσότερο κινηματογραφική και jazz κατεύθυνση, η στίχη του αδερφού του, του Γιάννη Θεοδωράκη, και έρχεται μια Μελίνα που δεν τραγουδάει απλώς, το υποδύεται κυριολεκτικά, με τη φωνή της να κουβαλά αυτόν τον πόθο, την απαγορευμένη αγάπη αλλά και την τραγικότητα που είχε η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Φέδρα», και με η μελωδία του Μίκη που έγινε διεθνώς γνωστή σαν ερωτικό θέμα για τη Φέδρα, μια από τις πιο, αν θέλετε, καθαρές αποδείξεις ότι ο ερωτικός Θεοδωράκης μπορούσε να μιλήσει χωρίς σύνορα.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551 038 500.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το Φυλοζωικό Σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Επιστροφή μετά από το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα με ένα τραγούδι σε στίχους Γιάννη Θεοδωράκη, μουσική πάντα του Μίκη βέβαια. Το τραγούδι αυτό μάλιστα πρωτοσυνδέθηκε με τη φωνή του ίδιου του Μίκη, αργότερα ερμηνεύτηκε από τον Γιάννη Πουλόπουλο, τον Νταλάρα, εδώ από τον Κώστα Χατζή. Και καλησπέριζω όλους σας, όλο το δίκτυο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Θέλω να στείλω στον Αντώνη, τον φίλο μας που μας ακούει καθημερινά, όπως λέει, εκεί στη Δράμα, και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους ακροατές, και για τη συνέχεια ένα από τα πιο δραματικά τραγούδια που έχω επιλέξει για σήμερα. Έχεις μάτια το φεγγάρι, ο τίτλος του, ανήκει στον κύκλο Νύχτα Θανάτου, σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Μάνου Ελευθερίου, εδώ που το ερωτικό συνέστημα, θα το δείτε κι εσείς, έχει ήδη μετατροπεί σε χωρισμό. Υπάρχει αγάπη, αλλά υπάρχει και πολύ πίκρα, και ο Θεοδωράκης μαζί με τον Μάνου Ελευθερίου εδώ δείχνουν τι, πως ο έρωτας δεν τελειώνει απαραίτητα όταν τελειώνει μια σχέση, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει μέσα ακόμη και από την απουσία. Η ερμηνεία από τον Αντώνη Καλογιάννη.

Για να πάμε τώρα στον κύκλο τραγουδιών «Θαλασσίνα φεγγάρια» που φέρνει πάντα τη μουσική του Μίκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Η επίσημη εργογραφία του Μίκη καταγράφει τις ερμηνείες του Γρηγόρη Μπιθικότση και της Βίκης Μοσχολιού. Υπάρχει το τραγούδι, έχει τον τίτλο «Κοιμήσου παλικάρι». Σαν υπότιτλο υπάρχει «Αγάπη δίχως άκρη». Και είναι από μόνο του μια ολόκληρη ιστορία αυτός ο τίτλος, φίλες και φίλοι, αυτή η ιστορία του τραγουδιού που μιλάει για μια αγάπη που δεν έχει τέλος ακόμη και αν έχει πόνο, και βέβαια η σπουδαία φωνή της Βίκης Μοσχολιού που δίνει στο τραγούδι αυτή την βαθιά λαϊκή διάσταση που τόσο πολύ αγαπούσε ο Μίκης Θεοδωράκης.

Ένα άλλο μεγάλο τραγούδι όπου ο τίτλος είναι «Ξημερώνει». Εδώ λοιπόν ο έρωτας γίνεται νύχτα και δεν τελειώνει ποτέ, γιατί το ξημέρωμα στον έρωτα είναι πάντα μια στιγμή αλήθειας. Κυκλοφορεί το 1981. Μουσική του Μίκη, στίχη του Κώστα Τρυπολίτη, Γιώργος Νταλάρας στην ερμηνεία του «Ξημερώνει» που θα ακούσετε.

Πάμε τώρα στους Λιποτάκτες και σε ένα τραγούδι που συνδέεται με τους στίχους και εδώ του Γιάννη Θεοδωράκη, το αδερφού του Μίκη. Μία λέξη είναι ο τίτλος. Μία λέξη που για το Θεοδωράκη δεν σημαίνει μόνο ότι έχασα το δρόμο μου, σημαίνει ότι χάθηκα μέσα σε έναν άνθρωπο, μέσα σε μία σχέση, ακόμη και μέσα σε μία μνήμη. Και έρχεται μια τόσο σπουδαία φωνή όπως αυτή της Χαρούλας Αλεξίου να προσθέσει στη μελωδία εκείνο το βαθύ, μπορώ να πω, βιωματικό από την άλλη στοιχείο που κάνει τον ακροατή να αισθανθεί ότι δεν ακούει απλώς ένα τραγούδι αλλά μία εξομολόγηση. Χάθηκα.

40 χρόνια λοιπόν μετά το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, που δεν ανήκει στην μνήμη ο Μίκης, ανήκει στο παρόν ακόμη και θα παραμείνει, γιατί τα τραγούδια το εξακολουθούν να τραγουδιούνται, να ερωτεύονται, να πονάνε, να χωρίζουν, να ξανασμίγουν μαζί μας. Και ίσως αυτό, φίλες και φίλοι, αυτή μάλλον είναι η μεγαλύτερη νίκη ενός δημιουργού απέναντι στον χρόνο. Να φεύγει ο ίδιος, αλλά να παραμένει η φωνή του. Να σταματάει η παρουσία του, αλλά να συνεχίζει η μελωδία του. Σαν χθες λοιπόν, 2 του Σεπτέμβρη, πριν από 5 χρόνια.

Ο Μίκης έφυγε στην αιωνιότητα και εμείς δεν τον αποχαιρετούμε, τον ακούμε, γιατί όσο υπάρχει το τραγούδι του, ο Μίκης θα είναι πάντα εδώ. Θα είναι στις νύχτες μας, στα καλοκαίρια μας, στα παράπονά μας, στα όνειρά μας και κυρίως στις αγάπες μας, γιατί περί αγάπης ήταν το αφιέρωμα των δύο ημερών. Μίκης Θεοδωράκης, λοιπόν, 5 χρόνια απόν για πάντα όμως παρόν, θα μπορούσα να πω έτσι για το κλείσιμο, και ένα τραγούδι του 1961 σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, ερμηνευμένο από τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα, στην περίοδο της πολιτείας ανήκει, όπου εδώ ο έρωτας παρουσιάζεται στην πιο καθαρή μορφή του. Αύριο με τους Λοκομόντο στη συντροφιά, ζωντανά, και Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά όλοι σας, αύριο την ίδια ώρα εδώ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπλόκαρε η περιφερειακή οδός από Πανόραμα έως 40 εκκλησίες με μέτωπο προς δυτικά από δύο κινητοποιημένα οχήματα. Με ρυθμούς χελώνας διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στο flyover στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, η κατασκευή του έργου του flyover έχει φτάσει στο 62%. Πλέον προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και με σχεδόν 700 εργαζόμενους, είπε ο Υπουργός. Εκτίμησε πως με την ολοκλήρωση του το έργο θα διπλασιάσει τον αριθμό των αυτοκινήτων της περιφερειακής οδού από 5.000 που είναι σήμερα σε 10.000 ανά ώρα και στις δύο κατευθύνσεις. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα στη σκιά των δημόσιων τουρκικών ανακοινώσεων αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ενεχείρισε ρηματικές διακοινώσεις στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί. Το 2027 πλήρως ανανεωμένο θα παραδοθεί το Καφτατζόγλιο στάδιο Θεσσαλονίκης σε αθλητές και πολίτες, όπως είπε στον 102 FM ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Επίσης κοινοποίησε πως για την επίλυση του ζητήματος των κολυμβητηρίων που δεν επαρκούν, υπέγραψε μνημόνιο παραχώρησης 4 διαδρομών σε 25 πισίνα των αθλητικών εγκαταστάσεων ΚΑΠΑ για να προπονούνται οι αθλητές Ιγρού Στίβου και τα μέλη συλλόγων της Θεσσαλονίκης. Θέμα χρόνου είναι η εκκίνηση των διαδικασιών για την ανάδειξη του λοφίσκου και της μεγάλης ανασκαφής της Τούμπας που αποκαλύπτει χάρη στις επί 40 ετών ανασκαφές μια συνεχή κατοίκηση από τη δεύτερη χιλιοετία π.Χ. και μέχρι την ίδρυση της Θεσσαλονίκης από τον Κάσανδρο. Αυτό δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε αυτοψία που έκανε σήμερα στο σημείο μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε πως μέσα στο 2026 το Υπουργείο θα ξεκινήσει έναν διαγωνισμό για μελέτη ανάδειξης των αρχαιοτήτων, με στόχο οι επισκέπτες να βλέπουν από κοντά όλα τα βήματα της ανασκαφικής έρευτας. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για όσους κάνουν early bird, αγορά δηλαδή, μέχρι αύριο Παρασκευή, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την αναμονή στα ταμεία κατά την προσέλευσή τους στο εκθεσιακό κέντρο, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και ώρες αυξημένης προσέλευσης. Πρόκειται για προνομιακή τιμή για πρόορη κράτηση ή αγορά. Φέτος εφαρμόζεται διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική με την έκδοση εισιτηρίου από τα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Στην ίδια περίοδο, το Full Access Pass διατίθεται προς 39 ευρώ και παρέχει τη δυνατότητα μιας εισόδου ανά ημέρα και για τις 9 ημέρες λειτουργίας της έκθεσης. Από τις 5 Σεπτεμβρίου, η τιμή του θα ανέβει και θα διαμορφωθεί στα 50 ευρώ. Η ηλεκτρονική προπόληση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης εγκαινιάζεται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 13 του μήνα με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες και 11 θεματικές ενότητες. Στο επίκεντρο της επαιτειακής διοργάνωσης βρίσκεται για πρώτη φορά η Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα με εκθεσιακή παρουσία 3.200 τετραγωνικών μέτρων και περισσότερες από 40 εκδηλώσεις.

αυτό θέλω να το κάνω. Καφές λέει με zip line δίπλα στο ποτάμι στη Βέρεια. Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή στη στάση R3, φυσικά στην τηλεόραση της R3. Θέλω να πάω και στη Βέρεια γιατί μου αρέσει πάρα πολύ εκεί και καλά εννοείται και το ρεβανί και τα φαγητά και τα σχετικά. Εννοείται εγώ έχω συνδυάσει, ξέρετε, κάθε προορισμό με γαστρονομία. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα, καφέ με zip line δίπλα στο ποτάμι στη Βέρεια, είναι μοναδικό, είναι υπέροχο και θέλω να πάω. Μη σου πω θα πάω και αυτό το Σαββατοκύριακο. Στάση R3 καθημερινά στην R3. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης 3 του Σεπτέμβρη. Μετά τον Αύγουστο σου λέει κανονικά δεν έπρεπε να έρχεται ο Σεπτέμβριος, έπρεπε να έρχεται ο Ιούλιος. Σωστό και αυτό. Ενώ λέει οι πιο εκνευριστικές ατάκες μετά τις διακοπές είναι: ελπίζω να φόρτισες τις μπαταρίες σου. Και έρχεται η Χαστούκα, η Σφαλιάρα, και λέει: δεν είμαι Τέσλα. Επίσης λέει: τα κεφάλια μέσα, δεν είμαι Στρουθοκάμιλος. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Θέλουμε τέτοια έτσι εφάνταστα και όμορφα και πνευματώδη στο 6930-078-228. Σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έκανα μία ανανέωση τη σελίδα της κίνησης και τσουπ μαγικά. Τώρα τα πράγματα βαίνουν καλύτερα. Γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι η κίνηση έχει μία δυναμικότητα, δεν είναι κάτι στατικό, όπως και ο καιρός αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Ας πούμε, χθες ξαφνικά ποτάμια οι δρόμοι, χείμαροι και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά. Σήμερα συγκεκριμένα Πέμπτη αναμένονται το νεφώσεις, τοπικές βροχές, παροδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνεται από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σου λένε οι μετεωρολόγοι ότι αυτή η σύντομη ανάσα δροσιάς που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες, εντάξει, δεν δροσιστήκαμε και τόσο πολύ, αλλά okay, έχει μία ημεροχρονολογία, ας πούμε, δηλαδή λήξεις. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν από την Κυριακή και εφ' εξής η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει και πάλι την ανιούσα. Αυτό δηλαδή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ζέστης και σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της Earth News, της Όλγας Παπαυγούλη, τα φαινόμενα αυτά αστάθειας που ενδεχομένως παρατηρούνται είναι σύντομης διάρκειας και η νέα αυτή θερμή περίοδος προβλέπεται να διατηρηθεί. Δηλαδή μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη θα έχουμε έτσι μία ζέστη με τιμές θερμοκρασίας που θα παραμένουν γενικά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αλλά σιγά σιγά σου λέει και ο Σάκης ο Αρναουτογλου μια πιο ουσιαστική αλλαγή στον καιρό εκτιμάται από τις 11 του Σεπτέμβρη και μετά, όπου η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά, δηλαδή ενδεχομένως να δούμε και ο υδράργυρος να φτάνει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, που μεταξύ μας τώρα είναι κανονικές τιμές για την εποχή του Σεπτεμβρίου. Οπότε εσείς κρατάτε ότι από την Κυριακή μπαίνουμε σε μια έτσι νέα περίοδο ζέστης μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη, αλλά από τις 11 και μετά θα είναι τα πράγματα έτσι πιο φυσιολογικά μέσα σε εισαγωγικά. Για αύριο Παρασκευή 22 με 33 βαθμοί Κελσίου, τα όμοια και Σάββατο, την Κυριακή έχει να ανέβει κι άλλο όπως σας είπα η θερμοκρασία και θα φτάσει και 35 βαθμούς Κελσίου, οπότε δίνεται για βουτιά στη θάλασσα. Πάμε να ακούσουμε την μουσική. Δεν το λέω εγώ, οι Doobie Brothers το λένε. Listen to the music. Εδώ είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Άκου να δεις τον 102-23-13-338-420. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε φωτογραφίες, βιντεάκια, παραγγελίες, ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε στο Viber του σταθμού. Ελάτε στην παρέα μας 6930-078-228. Τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή.

Goo Dolls και Iris, ένα τραγούδι φυσικά που ήταν το soundtrack της ταινίας City of Angels, η πόλη των αγγέλων, από το μακρινό πλέον 1998. Το συγκεκριμένο τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιταλία, στο νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard Hot 100. Στην Ιρλανδία δε είναι το 19ο πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών. Είναι χαρακτηριστικό τραγούδι των Goo Dolls, έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές και μάλιστα είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα single όλων των εποχών. Μόνο επιτυχίες εδώ στα Ακουναδί, στον 102. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή έχει αυτό που λέμε ήλιο και βροχή, γιατί σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας ότι σήμερα γενικά η μέρα είναι έτσι λίγο περίεργη. Δηλαδή, μία βρέχει, μία έχει ήλιο, είναι άστατος ο καιρός. Αλλά σας είπαμε και νωρίτερα ότι αυτή η αστάθεια δεν θα κρατήσει πολύ, διότι από την Κυριακή και μετά έρχεται ένα νέο κύμα ζέστης, το οποίο θα κατσικωθεί μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη. Μέσα σε όλα τα άλλα, για μια συγκέντρωση ήθελα να σας πω, που έχει προγραμματιστεί να γίνει σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα στις 7 το απόγευμα, στη Συμβολή των Οδών Τσιμισκή και Γούναρη, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν σε ένδειξη αλληλεγγύης στους μετανάστες στη δομή της Συντικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί το αν πρόκειται να γίνει και πορεία στους δρόμους της πόλης. Μιας και μιλάω για δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις παρέα γενέθλια, χρόνια σου πολλά αρχικά. Παρέα με τον Αμερικανό κιθαρίστα και περιστασιακά τραγουδιστή, τον Al Jardine. Αν κάτι δεν σου λέει το όνομά του, σίγουρα σου λένε το συγκρότημα των Beach Boys. Γεννήθηκε το 1942, σβήνει τα 84 κεράκια, τραγουδιστή, στιχουργό, συνιδρυτή του συγκροτήματος των Beach Boys, περισσότερο γνωστό ως ο ρυθμικός κιθαρίστας ή, αν θέλεις, τραγουδιστής της αρμονίας. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του group το 1988 και επειδή συνέχεια λέμε έναν Αύγουστο, ακόμα λίγο καλοκαιράκι, ακόμα ο καιρός και βοηθάει, πάμε σε ένα τραγούδι που εγώ τουλάχιστον προσωπικά το έχω λίγο συνδέσει με το καλοκαιράκι, Κόκομο, για τη συνέχεια. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Θεόδωρο τον Λευθερούδη. Να δεις, λέει, τι έχεις να ακούσεις. Τα φιλιά μου, λέει, Cross Town Traffic. Τα χαιρετίσματα σε όλους. Έγινε.

Jim Hendrix για το φίλο μου το Θόδωρο που μου το ζήτησε. Είπαμε χατήρι, δεν χαλάμε. Αν θέλετε κι εσείς να ακούσετε το αγαπημένο σας τραγούδι, Viber του 102-6930-078-228. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε αυτό σήμερα το μια έτσι ήλιο, μια βροχή. Αυτή τη στιγμή ξαναπυκνώνει κίνηση στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα στα κόκκινα είναι η Εγνατία και λίγο η Τσιμισκή. Κατά τα άλλα, προς το παρόν βαίνουμε καλώς. Εξάλλου βρισκόμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ, 90 στον αριθμό. Μέσα σε όλα τα άλλα, να σας ενημερώσω ότι και η συναυλία των Vita Page και Jamal σήμερα στην Καλαμαριά, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη, αρχικά είχε ακυρωθεί λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση βρέθηκε άλλος χώρος για τη διεξαγωγή της. Πιο συγκεκριμένα, ο Jamal με ανάρτησή του στα social media ανακοίνωσε πως η συναυλία μεταφέρθηκε στη Μονή Λαζαριστών και η νέα ημερομηνία της είναι στις 18 του Σεπτέμβρη, με την προπόληση των εισιτηρίων να συνεχίζεται κανονικά. Χθες σας έλεγα ότι ήταν επίσης η Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης και είδα λίγο ότι και ο καιρός του τα μούσκεψε και εκεί, αλλά παρόλα αυτά δεν έφυγε ο κόσμος και η ίδια τραγούδησε ακαπέλα, εννοείται, το λογαριασμό Summer Tour βλέπεις, αλλά εντάξει, τέλειωσε λίγο νωρίτερα η συναυλία. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Four Tops, διότι σαν σήμερα το 1966 είχαν κάνει την είσοδό τους στο Billboard τότε με το τραγούδι Reach Out, I'll Be There, αλλά επειδή είμαστε λίγο λόκο, πάμε να ακούσουμε Loco in Acapulco.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου του 1970, έφυγε από τη ζωή ο βασικός τραγουδιστής του αμερικανικού συγκροτήματος των Can Heat, ο Alan Wilson, γι' αυτό ακούσαμε και τον Going Up to the Country. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακού να δεις, στον 102 της R3 και πολύ χαιρόμαστε που έρχεστε στην όμορφη παρέα μας. Να στείλω και την καλησπέρα στη Φωτεινή και στο Δημήτρη που μας ακούνε από Λάρισα. Καλή σεζόν μας λένε. Ζητάνε και τραγουδάκι, το Don't Let Me Down, των Beatles, και εμείς είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε, hit it βρε Αγγελική, πάμε να το ακούσουμε.

Μια δύσκολη η νύχτα χθες αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τώρα, όποιος έχει γενέθλια σήμερα, ξανά εγώ θα του μα τα ευχηθώ τα καλύτερα, χρόνια πολλά, με υγεία, με τύχη, με χαρά. Έχεις γενέθλια εσύ λοιπόν που μας ακούς, παρέα με τον Βρετανό κιθαρίστα και τραγουδιστή Steve Jones, Steven Philip Jones κατά κόσμο. Γεννήθηκε στο Hammersmith στο Λονδίνο, υπήρξε κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος του punk rock συγκροτήματος των Sex Pistols. Γίνεται 71 ετών σήμερα. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 70 με το συγκρότημα The Strand. Το 1975 μαζί με τους Paul Cook και Glenn Matlock είχαν ιδρύσει τότε τους Sex Pistols. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1978 μαζί με τον Cook δημιούργησαν το συγκρότημα The Professionals. Πάμε να ακούσουμε όμως Αντώνης λέει απολάρια. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η κραυγή εδώ του Steve Jones μου αρέσει πάρα πολύ και είναι υπέροχο τραγούδι. Ανεβάστε και άλλο την ένταση. Steve Jones και Mercy.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής οδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Νέα εποχή ανοίγει για τις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα παραγούν 5.000 drones το χρόνο. Η παραγωγή θα εκτοξευθεί στα 15.000 από το Δεκέμβριο, είπε ο Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε Δημότυχο Αλεξανδρούπολη Ξάνθη και ξέφρασε την ικανοποίησή του και για την εξέλιξη του στεγαστικού προγράμματος. 17.484 στρατιωτικές κατοικίες θα κατασκευαστούν σε ολόκληρη την επικράτεια. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το Βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

0: το κόμμα μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωση, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται σε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για όσους κάνουν early bird αγορά μέχρι αύριο Παρασκευή, αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Σε περίπου ένα μήνα θα γίνει η πρώτη αποτίμηση για την αλλαγή στις λεωφοριακές γραμμές του ΟΑΣΤ που έφερε η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, είπε στον 102 FM η πρόεδρος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, Βασιλική Τραούδα, απαντώντας στις αντιδράσεις των κατοίκων. Στο Μαραθώνα, κόρη είχε θαμμένει την 90χρονη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξή της. Την καταγγελία έκανε η εγγονή της Θανούσης που ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε στην Ελλάδα, όμως δεν μπορούσε να την εντοπίσει. Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα αναδιατάσσει τα αποθέματά της εν μέσω παγκόσμιας πολιτικής αβεβαιότητας, μεταφέροντας 86 τόνους χρυσού στο Λονδίνο, ώστε να είναι ευκολότερα διαθέσιμη σε περίπτωση ανάγκης. Πυροβολισμοί στο Κίεβο μεταξύ μελών των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ αποκαλυπτόταν σχέδιο της Μόσχας για επίθεση σε Ρώσο αντιπολιτευόμενο που διατηρεί σχέσεις με το Κίεβο. Πυροβολισμοί μεταξύ μελών των SBU και HUR, ο Ζελένσκι καρατόμησε υψηλόβαθμο στέλεχος της SBU. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν αν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, ο στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στη Φραγκφούρτη, 5 μπετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολωνία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά. Η Νορβηγία κατάσχεσε ένα ρωσικό πλοίο στην Αρκτική για να επιβάλλει την καταβολή αποζημίωσης ύψους 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανική Ενεργειακή Εταιρεία Ναυτογκάζ. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο έθριος θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, όμως καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, αν και το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
3: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρεόκαστρο ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, ωραίο καστρό.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, TSER 3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν ποτέρ, σαν σανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια, μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που μετράει πληγές, κρύβει μελανιές, σοφέρ σε τρακτέρ χωρίς αμορτισέρ. Θέλω να γίνω μοντέρ, να βάλω τη ζωή μου σε σειρά μία τελευταία φορά, να ακούσω κάτι που να με αφορά. Θέλω να με μάθεις να δίνομαι, να γίνομαι το κάτι άλλο. Θέλω να κάνω σάλο, να με λένε μεγάλο στη μικρή οθόνη. Η ζωή πληρώνει αυτό που σε πληγώνει. Θέλω να είμαι αυτό που με πορώνει, ένα πιόνι στην αγχώνη που στο τέλος τη γλιτώνει.

Αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση, χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει μπουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

0: Πιστεύω, ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον μπόι μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Ο Πάνος Βλάχος έρχεται σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στη σκηνή του Έργων Αγορά Music Festival 2026, φέρνοντας μαζί του μια ζωντανή παράσταση που κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, στην αφήγηση, στο χιούμορ και στην κοινωνική παρατήρηση. Με την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, ο Πάνος Βλάχος δίνει ένα μουσικό κόσμο γεμάτο αντιθέσεις, τρυφερότητα από τη μία, σάτυρα από την άλλη, ρυθμό, λόγο, προσωπικές ιστορίες, σχόλια για όσα συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας. Τα τραγούδια του ακροβατούν ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές αναφορές, κρατώντας πάντα έναν δικό τους ανεπιτίδευτο χαρακτήρα. Επισκηνής η ενέργειά του είναι τρομερή, την έχω δει δηλαδή σε βιντεάκια, δεν τον έχω δει διαζώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση σήμερα ο Πάνος Βλάχος, σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη, οι πόρτες ανοίγουν στις 7, βρίσκεται στην πόλη μας και τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Χωρίς εισιτήριο, άνευ εισιτήριο, είπαμε είμαστε εδώ, άκου να δεις τον 102.3 και πολύ χαίρομαι σήμερα που είναι γυναικεία υπόθεση αυτή η εκπομπή, διότι τώρα έχω μία αλλαγή σκυτάλη στην τεχνική υποστήριξη, είναι η φίλη μου, η Ρούλα η Αρβανιτίδου, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Και φυσικά το επόμενο τραγούδι, εσείς μας το ζητήσατε, εμείς χατήρι, δεν χαλάμε. Είναι για το φίλο μου το Σταύρο, No Woman No Cry. Καιρό λέει ήθελε να το ακούσει αυτό το τραγούδι, οπότε εννοείται ότι εμείς το μεταδίδουμε. Θέλουμε την συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, ό,τι θέλετε εσείς στο 6-9-30-078-228. Ήρθε ο Σεπτέμβρης και τι μας χωρίζει, σου λέει, από ένα άλλο καλοκαίρι, μια γεμιστή γαλοπούλα και ένα κατσίκι στη σούβλα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τελευταίες ετοιμασίες κιόλας πριν από την αυλαία της 90ης ΔΕΘ. Ήδη ξεκινούν από σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτά και άλλα πολλά θα σας τα πούμε σε λίγο.

Και η Διδό, Ντάιντο, thank you. Εδώ είναι στην παρέα μας. Άκου να δεις τον 102. Σας λέγαμε νωρίτερα για τις κινηματογραφικές πρεμιέρες. Σήμερα 5η, 3 του Σεπτέμβρη. Πάμε όμως και σε άλλες όμορφες ιδέες για να περάσουμε ωραία το απόψινό βράδυ. Άλκιστης από το Εθνικό Θέατρο, στο υπαίθριο θέατρο της Θέρμης. Η Άλκιστης, το ανηλαιές και ηρωνικό αυτό αριστούργημα του Ευρυπίδη, είναι μάλιστα το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγουδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο τον θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Ωστόσο, το ερώτημα σου λέει παραμένει ανοιχτό. Τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί, τι σηματοδοτεί η εκοφαντική σιωπή της Άλκιστης και ποιο είναι τελικά το πραγματικό τίμημα της σωτηρίας, η σωτηρία της ψυχής κτλ. Σήμερα στο υπαίθριο θέατρο εκεί στη Θέρμη, σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ήδη σας είπαμε ότι ο Πάνος Βλάχος θα βρίσκεται ανατολικά στα πλαίσια του Έργων Festival, αλλά και ο Γιώργος Νταλάρας σήμερα βρίσκεται στο θέατρο Γης. Ο Γιώργος Νταλάρας τα τελευταία 2 χρόνια δίνει συναυλίες με ρεμπέτικα τραγούδια σε όλα τα μεγάλα θέατρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Με μια επίλεκτη ομάδα μουσικών, με εκλεκτές φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάννας Κατσιμίχα, της Ανατολής Μαριόλα, του Βασίλη Κορακάκη, ταιριάζει απόλυτα στο ύφος, στο ηχόχρωμα των τραγουδιών του ρεμπέτικου. Από το Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Στοκχόλμη, στο Αμβούργο, στο Άμστερνταμ, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει με την ψυχή του αυτή τη μουσική, το ρεμπέτικο, σε κατάμεστες αίθουσες. Το ίδιο θερμή είναι η ανταπόκριση έτσι γενικότερα και του τύπου και των μέσων επικοινωνίας. Το ρεμπέτικο δεν σταματάει εδώ. Κάνει λοιπόν μια σημαντική στάση σήμερα στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 15 ευρώ. Θα συνεχίσουμε με ακουστική βερσιόν από ένα τραγούδι που το αγαπάμε ιδιαίτερα σε αυτή την εκπομπή. Αυτή είναι η Radiohead και αυτό είναι το Creep για τη συνέχεια.

Εδώ, you belong here. Εδώ, στο άκου να δεις τον 102.3. Πόσο γελάω με αυτό το φίλο μου, τον Βασίλη, που μιλάμε στο τηλέφωνο. Μας ακούει στην Καβάλα. Σήμερα θα τον στεναχωρήσω, δεν προλαβαίνω να μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησε, αλλά αύριο μέρα θα είναι. Λοιπόν, εκεί λέει αρχίζει και μπουμπουνίζει τώρα στην Καβάλα. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εδώ, δεν βλέπω να έχει βροχή. Αλλά ξέρετε, σήμερα είπαμε η μέρα είναι λίγο ασταθής. Αλλά αυτή η αστάθεια ήρθε για πάρα πολύ λίγο, διότι και αύριο Παρασκευή, σύμφωνα έτσι με τις προγνώσεις, θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 22-33 βαθμούς Κελσίου.

Και τώρα να σας πω την αλήθεια μεταξύ μας, φεύγοντας, έβλεπα γιατί η ψυχή πάντα θέλει. Ενώ ταξίδια και γενικότερα και ταξίδια και ταξίδια με ύψιλον και γενικότερα να περνάει καλά. Έβλεπα για το μυστικό νησί των Κυκλάδων που ξεχωρίζουν οι Γερμανοί, γιατί τέτοια μου αρέσει να βλέπω. Την Άξο, σου λέει, αναδεικνύουν ως έναν από τους ανερχόμενους προορισμούς της Ελλάδος. Αναφέρεται στην Άξο το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ταξιδιωτική ιστοσελίδα ειδησιογραφική γερμανική, αναφέρεται στην Άξο στον ελληνικό προορισμό που κερδίζει όλο ένα και περισσότερο την προσοχή του διεθνούς ταξιδιωτικού κοινού. Να πω την αλήθεια μου, δεν έχω πάει στην Άξο, αλλά εφόσον είναι μυστικός προορισμός, θέλω οπωσδήποτε να τον επισκεφτώ. Καλά, αν με ρωτάς, και την Ιαπωνία θέλω να επισκεφτώ και σε όλο τον κόσμο θέλω να πάω, αλλά τέλος πάντων, σιγά σιγά. Προς το παρόν, αύριο εδώ θα είμαι. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5, εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου και την Αγγελική την Πρέλου και τη Ρούλα την Αρβανιτίδου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, να πω και εγώ το ποίημα μου. Καθημερινά είμαστε κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, ένα χαλαρωτικό έτσι απογευματινό μαγκαζίνο με πολύ πολύ μουσική, λίγο λόγο, δεν θέλουμε να σας εκνευρίζουμε πάρα πάρα πολύ, ξέρουμε ότι έχετε ήδη τα δικά σας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Love and hate, μας λέει ο Μάγκλ Κιου Νόκα. Δεν μπορείς να το πεις σωστά αυτό, δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στη ΔΕΘ στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελλάδα στο οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του, μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωσή της, η Ελλάδα απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Σε τροχιά αυστηριοποίησης μπαίνει το πλαίσιο για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η τηλεφωνική εξαπάτηση πλέον από πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας στο Μαραθώνα για την εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας, με την οποία η εγγονή της που ζούσε στη Γαλλία δεν είχε επικοινωνία εδώ και περίπου 10 χρόνια. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της και σήμερα πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε, χωρίς να εντοπιστεί κάτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια προκειμένου να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξής της. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφους τους, θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί μαζί τους και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αυγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στη Φραγκφούρτη, 5 πετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο ΟΗΕ για το φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την νίκη Βόλου στις 9 για την αγωνιστική του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός επίσης θα είναι αίθριος, το μεσημέρι όμως αναμένεται να εκδηλωθούν επίσης βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι Φραντσέζοι του είχαν μεγάλο σέβας, φίλες και φίλοι, παρότι αντίπαλός τους. Και το παρατσούκλι που του είχαν δώσει ήταν «Le loup de mer», δηλαδή «Ο λύκος των θαλασσών». Τέτοιος ήταν ο Σκοτσέζος Τόμας Κόχραν, 10ος κόμις του Ντάν Ντόναλντ και πρώτος μαρκίσιος του Μαρχάου. Ήταν ένας τολμηρός και επιτυχημένος καπετάνιος, αλλά πάνω απ' όλα ήταν μία διφορούμενη προσωπικότητα. Ιδεολογικά ανήκε στους ριζοσπάστες, δηλαδή πολύ πιο κοντά στις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά την ίδια ώρα ήταν ένας αξιωματικός καθήκοντος και ως εκ τούτου δεν επρόκειτο να προδώσει ποτέ τη σημαία της Αγγλίας. Παρά τις μεγάλες επιτυχίες του, απολύθηκε από το βασιλικό ναυτικό το 1814 μετά από την καταδίκη του για απάτη στο χρηματιστήριο. Όπα! Όμως το μέσα του δεν ησύχαζε. Πιστός στην ιδέα της αυτοδιάθεσης των λαών απέναντι στους αποικιοκράτες αλλά και στους κατακτητές του παρελθόντος, πήρε των ματιών του, πέρασε τον Ατλαντικό, οργάνωσε και οδήγησε τις επαναστάσεις του πολεμικού ναυτικού της Χιλής και της Βραζιλίας. Μη βιαστείτε να του βάλετε φωτοστέφανο, φίλες και φίλοι. Ναι, η ιστορία ως φιλέλληνα τον κατέταξε, αλλά ο Σκοτσέζος Κόχραν προσελήφθη το 1822 ως ναύαρχος των Ελλήνων με μισθό. Και μόνο η πρόσληψή του, επειδή είχε πολεμικές περγαμηνές στη Βραζιλία όπως προαναφέραμε, έφθανε για να υψωθούν οι τιμές των ελληνικών χρεογράφων και να κερδοσκοπήσουν οι Ρίκορντ που είχαν τον τραπεζικό οίκο, ο οποίος δάνεισε στη χώρα μας με ληστρικούς όρους.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ξανανταμώνουμε μετά από καιρό με την αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η Ελένη Λεγάκη και η Αγγελική Κονιτοπούλου ήταν οι φωνές, τα κορίτσια μάλλον τα οποία ακούστηκαν στο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, που ήταν το «Πλατανιώτικο νερό». Ένα τραγούδι με καταγωγή από την Σάμο. Ένα τραγούδι μάλιστα το οποίο περιλαμβάνεται στο δίσκο «Μπάλι» του 1974. Γύρισμα όμως, έτσι, κακά τα ψέματα. Τόμας Κόχραν στο ξεκίνημα. Ένας σκοτσέζος θαλασσοπόρος με μουσική υπόκρουση σκοτσέζικη και ξαφνικά από τη Σάμο το πρώτο μας τραγούδι. Γιατί, θα το δούμε. Ποτέ δεν αφήσαμε κενά, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν λέξεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, που περιγράφουν όχι απλώς μία συμπεριφορά, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Και η λέξη καρτερία είναι μία από αυτές. Με ρίζες που ανάγονται στη δωρική χρήση του ρήματος καρτερέο, η λέξη εκφράζει την υπομονή, την αντοχή, την δύναμη απέναντι στις δυσκολίες. Στην αρχαιότητα, η καρτερία αποτελούσε, φίλες και φίλοι, ύψιστη αρετή των πολεμιστών αλλά και των πολιτών. Ενώ σπανίως, δυστυχώς σήμερα, χρησιμοποιείται για ανθρώπους που επιμένουν χωρίς να λυγίζουν. Και το δυστυχώς δεν έχει να κάνει με το ότι χρησιμοποιείται για ανθρώπους που επιμένουν χωρίς να λυγίζουν, έχει να κάνει με το ότι σπανίως χρησιμοποιείται πλέον. Ο Κομής Κόχραν λοιπόν, φίλες και φίλοι με τον οποίο ξεκινήσαμε, πήρε 37.000 λίρες και άφησε σε ένα ναυπηγείο 6 βραδικίνητα ατμόπλια που τα είχε παραγγείλει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση και αρνήθηκε να τα παραλάβει τελικά εξαιτίας της πολύ κακής κατασκευής τους. Οι τιμές που συμφωνήθηκαν για την αγορά τους ήταν 130.000 λίρες με τον όρο να βρίσκονται στην Ελλάδα στα τέλη του 1825. Όμως, μόνο ένα κατάφερε να καταπλέψει. Η καρτερία. Και για να συνδέσουμε την εισαγωγή με τα όλα όσα έχουμε πει, φίλες και φίλοι, σε αυτό το κεφάλαιο, να πούμε ότι στο ερώτημα «Από πού πήρε τις 37.000 λίρες ο Κόχραν για τα καράβια?», μα από το δάνειο που η χώρα μας πήρε από την Μεγάλη Βρετανία. Το καράβι «Καρτερία» ναυπηγήθηκε το 1825 στο ναυπηγείο του Greenland Dock στο Rotherhithe του Λονδίνου, υπό τον ναυπηγό Daniel Brent, και η παραγγελία χρηματοδοτήθηκε κατά ένα μέρος και από το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου. Για την κατασκευή του, την ευθύνη είχε ο πραγματικά φιλέλληνας Frank Hastings, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει 10.000 λίρες για τη χρηματοδότηση της ναυπήγησής του από τα 2 εκατομμύρια του δεύτερου δανείου που πήραμε από τους Άγγλους. Για τα δε πυροβόλα, άνοιξε τη δικιά του τσέπη και έβγαλε από εκεί παρά. Ο Hastings επενέβη με τρόπο αποφασιστικό και στη διαμόρφωση των σχεδίων του καραβιού. Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να ήταν έτοιμο πολύ νωρίτερα, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, ενδεχομένως διότι, όπως αναφέρουν και ορισμένοι ιστορικοί, ο μηχανικός, ο Galloway,
ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την αυπήγησή του, είχε το γιο του στην υπηρεσία του Μοχάμεντ Αλή, του αντιβασίλεια της Αιγύπτου, και σου λέει: «Ας κάνω καθυστέρηση, μη πάρουν οι Γρηκοί ετούτο το καράβι». Αρχικά γράφτηκε στο όνομα του Hastings με στόχο να αποφύγουν οι Άγγλοι διπλωματικές περιπλοκές με την Αίγυπτο. Και μετά από τον Hastings πέρασε στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης. Μηχανοκίνητο, βαρύ σκάφος η καρτερία, φίλες και φίλοι, 233 τόνοι και μήκος 38,4 μέτρα. Είχε κατάρτια 4 με μακριά ορθογώνια πανιά συν τον πρόβολο. Στο μέσο στα δύο πλευρά της είχε δύο μεγάλους εξωτερικούς τροχούς, τους οποίους έθετε σε κίνηση μία ατμομηχανή η οποία ήταν ισχύως 80 αλόγων. Επρόκειτο ουσιαστικά για μία νέα τεχνολογία, η οποία έδινε τη δυνατότητα στο πλοίο να κινείται με τρικυμία και αντίθετο άνεμο, παρακαλώ, αναπτύσσοντας ταχύτητα 3 μιλίων, την ίδια ώρα που η μέγιστη ταχύτητά του μπορούσε να ήταν 6 μίλια σε ήρεμη θάλασσα. Ήταν ατμοκίνητη, φίλες και φίλοι, τροχύλατη, κανονιοφόρος, την οποία κινούσαν δύο μικρές ατμομηχανές. Βέβαια, διέθετε και κατάρτια, τα οποία της έδιναν τη δυνατότητα να κινηθεί και με πανιά, σε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά με τις μηχανές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντώνιο Κώστα συναντήθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου και αν προέρχονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την επιτάγυνση του προγράμματος οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων προανήγγειλε από τη Θράκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τόνισε ότι ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε νωρίτερα η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εντείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του. Συνελήφθη 34χρονος υπήκος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ Τουρκίας, χθες από την Ελλάς. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 34χρονος αναζητούνταν από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να εκτίσει ποινή για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημόσιου συμφέροντος. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχειρούν εξκαφείς του Δήμου παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης στον 24χρονο οδηγό, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου το πρωί της περασμένης Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης ΔΕΘ για όσους κάνουν early bird αγορά μέχρι αύριο αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παραθηναϊκός φιλοξενεί αυτή την ώρα την Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Σε εξέλιξη βροχόπτωση τώρα στη Θεσσαλονίκη. Έθριος θα είναι αύριο το πρωί ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας. Έθριος ο καιρός το πρωί και στη Θεσσαλονίκη. Από το μεσημέρι αναμένονται νέες βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: FM.

one. If you should

your daddy in your mama. Keep on standing.

Δημήτρη, ο οποίος μας λέει, σαν σήμερα πριν 10 ακριβώς χρόνια άφησε την επίγεια ματαιότητα για τον αιώνιο σκοτάδι ο καταραμένος Έλληνας ποιητής, ο εξαιρετικός Θάνος Αναστόπουλος. Πίσω από τα πρωτοσέλιδα της ιδρυτικής διακήρυξης του Ανδρέα, ο αιρετικός ποιητής τροβαδούρος της σιωπής που κάνει το μεγαλύτερο θόρυβο, μας αφήνει μόνους χωρίς να συνηθίζουμε στην απώλειά του. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας έγραψε ο Δημήτρης. Δεν το γνωρίζω τον συγκεκριμένο Έλληνα ποιητή και θα με συγχωρέσεις πάρα πολύ, Δημήτρη. Και δυστυχώς είναι η δουλειά μου μετά από αυτή την πληροφορία να το γυρίσω στα αθλητικά. Αυτή ήταν η είδηση που θα σας έδινα, γιατί αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας θα πέσει να μας πλακώσει. Από αυτή την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026 η αγωνιστική δράση της Superbet Link 2, δηλαδή η δεύτερη κατηγορία που ξέρουμε εμείς που είμαστε λίγο παλαιότεροι, μεγαλύτεροι, η δεύτερη κατηγορία την τάξη στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, θα προβάλλεται στην ΕΡΤ 2 Sport με 3 αγώνες σε ζωντανή μετάδοση. Θα τις δείχνει, όπως είπαμε, και τους 3 αγώνες στο ΕΡΤ 2 Sport. 16 ομάδες σε έναν όμιλο στη μάχη για τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στη Super League 1, σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Η αλήθεια είναι ότι όσοι βλέπουν ελληνικό ποδόσφαιρο λένε ότι το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας είναι πολύ πιο συναρπαστικό από το πρώτο. Αναλυτικά λοιπόν να δούμε και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 4 η ώρα θα μεταδοθεί το Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας. Τη Δευτέρα στις 7 Σεπτεμβρίου στις 4 πάλι το Μαρκό Πανσεραϊκός. Μακάρι να κερδίσει ο Πανσεραϊκός και να τον ξαναδούμε στη μεγάλη κατηγορία. Και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου παίζει πάλι στις 4 η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ με τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Να φανταστείτε πόσο άσχετος είμαι, δεν ήξερα ότι αγωνίζονται οι δεύτερες ομάδες των μεγάλων ομάδων στην δεύτερη κατηγορία. Πρώτη φορά το βλέπω. Όσο ζω μαθαίνω. Και πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση που είχαμε να τη δούμε χρόνια, όταν θα γίνει το παιχνίδι Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα έχουμε φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Ήρθαν σε συνεννόηση οι δύο θεσσαλονικιώτικες ομάδες, αποφάσισαν να δώσει ο Άρης εισιτήρια στον Ηρακλή και είχαμε να το δούμε αυτό το πράγμα, παιδιά, μια δεκαετία. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Έχει δώσει το πράσινο φως και η αστυνομία. Η μετακίνηση των φιλάθλων θα εξεταστεί, βέβαια, θα υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Φαντάζομαι θα γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι μέχρι να φτάσει στο γήπεδο, αλλά δεν πειράζει. Μακάρι να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιπες ομάδες και να ξαναέχουμε πρωτάθλημα από αυτά που βλέπαμε παλιά, που καθόταν δίπλα-δίπλα οι φίλαθλοι αντίπαλων ομάδων και κυλούσε ήρεμα το παιχνίδι.

0: Αγαπητέ μου Δημήτρη, εγώ μπορεί να μην γνώριζα το Θάνο Ανεστόπουλο, αλλά έχω την τύχη να συνεργάζομαι με μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, τη Ρούλα Αρβανιτίδου, οπότε σε προλάβαμε πριν μας στείλεις το μήνυμα, βάλαμε ένα τραγούδι από τα Διάφανα Κρίνα. Μας ζητάς βέβαια και το Μέρες Αργές που θα το παίξουμε αμέσως μετά το μικρόφωνο και μας δίνεις και την καληνύχτα σου από το Λονδίνο. Πολλά φιλιά στο Λονδίνο και σε όλους τους ομογενείς όπου και αν βρίσκονται. Είχαμε ρεκόρ θανάτων από καύσωνα αυτό το καλοκαίρι στην κεντρική Ευρώπη. Τα νούμερα είναι πραγματικά απίστευτα. Δεν τα πιστεύω. Τα βλέπω δηλαδή και μου φαίνονται εξωφρενικά. 3.000 άνθρωποι πέθαναν από τις 18 Ιουνίου και στις 3 Ιουλίου στο Βέλγιο. 16.300 στη Γερμανία λόγω καύσωνα. Μάλιστα η αύξηση θανάτων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ξεπέρασε το 60% στη Γερμανία και το 48% στο Βέλγιο. Το ίδιο διάστημα από τις 18 Ιουνίου μέχρι και τις 3 Ιουλίου, εκείνη τη βδομάδα που ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, που ήταν 45 βαθμούς Κελσίου στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, ένας στους τρεις Γάλλους ή κάλεσε γιατρό στο σπίτι ή πήγε σε νοσοκομείο. Ένας στους τρεις Γάλλους. Ή υπερβάλλουν λίγο οι Ευρωπαίοι, ή φυσικά δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά πρέπει και να δουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, γιατί δεν ήταν κάτι παροδικό. Οι καύσωνες ήρθαν για να μείνουν σε αυτές τις χώρες στην Ευρώπη και θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων του, γιατί δεν είναι όπως εδώ που έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, να τους βάλουν κάποια συσκευή η οποία θα τους δροσίζει. Δεν θα είναι air condition, γιατί δεν είναι μαθημένοι, είπαμε. Θα είναι ένας ανεμιστήρας. Θα είναι κάτι που θα ρίχνει τη θερμοκρασία, γιατί αυτά τα νούμερα, αν ξαναπαναληφθούν και του χρόνου, σε λίγο θα χάσουν ένα χωριό μόνο από τον καύσωνα οι Γερμανοί. 16.300 άνθρωποι πεθάναν λόγω καύσωνα στη Γερμανία αυτό το καλοκαίρι. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ από τότε που άρχισαν να καταγράφονται οι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή λόγω ζέστης από το 2000. Αυτό το ποσό ήταν το μεγαλύτερο. Πραγματικά απίστευτο.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ

φως μου. Λοιπόν, όποιος άλλος θέλει να μας στείλει ένα μήνυμα και να ζητήσει είτε τραγούδι είτε να μας πει και ένα ενδιαφέρον γεγονός που έχει συμβεί σαν σήμερα, είμαστε ανοιχτοί. Γι' αυτό είναι ωραίο το ραδιόφωνο, γιατί ανταλλάσσουμε απόψεις. Αλλιώς θα βάζαμε όλοι Spotify. Λοιπόν, θυμάστε που ενώ κάναμε εκπομπή, εκείνη την ώρα μάθαμε ότι ένα παιδί που έπαιζε σε ένα από αυτά τα reality που δείχνει ιδιωτική τηλεόραση, το Survivor, ο Σταύρος ο Φλώρος, ένα νέο παιδί, 22 ετών από ό,τι βλέπω, την ώρα που ψάχνει για να βρει, λέει, τροφή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι ίδιοι βρίσκουν την τροφή τους σε αυτό το reality, την ώρα που ψάρευε τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά από μία βάρκα και από την προπέλα της βάρκας. Του έκοψε το ένα του πόδι και του προκάλεσε μια πολύ σοβαρή ζημιά, ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό και στο άλλο του το πόδι. Νοσηλεύτηκε το παιδί από την παραγωγή, δηλαδή το πήγανε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ακροτηριάσανε το ένα το πόδι και σώσανε το άλλο, αλλά η εξέλιξη είναι, γιατί σας το αναφέρω, ότι το παιδί αυτό, ο Σταύρος ο Φλώρος, ζητά από περιφερειακό δικαστήριο της Κομιτείας του Μαϊάμι αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, τεράστιο ποσό, από την εταιρεία παραγωγής του Survivor και συγκεκριμένα από τον Ατζούν Ιλιτζαλί, το γνωστό Τούρκο, ζάμπλουτο Τούρκο, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για αυτό το reality. Το ατύχημα, λοιπόν, να σημειώσουμε ότι έγινε στις 11 Μαΐου. Παρέμεινε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι για συνολικά 61 μέρες και υποβλήθηκε σε πάρα πολλές, λέει, χειρουργικές επεμβάσεις. Έκανε και δηλώσεις το παιδί. Συμμετείχα σε ένα reality show και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά για το παιδί. Φαντάζομαι αυτό το ποσό δεν μπορεί να εκδικαστεί από το δικαστήριο, αλλά θα έρθουν σε ένα συμβιβασμό. Η αλήθεια είναι ότι ένας τέτοιος τραυματισμός του άλλαξε τη ζωή του παιδιού, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο νομικά στέκει αυτή η αγωγή. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε με το παιδί και όχι με το ζάμπλουτο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να πάρει ένα τεράστιο ποσό που θα του προσφέρει μια καλή ποιότητα ζωής.

69 30 07 82 28, για να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber. Εγώ πρέπει να αφήσω το στούντιο γιατί έρθει ο Βασίλης να σας πει το δελτίο στις 11. Επιστρέφαμε ως μετά με τις χώρες που δίνουν τις περισσότερες άδειες μεταποδοχών. Είμαστε αρκετά ψηλά στη λίστα.

Ξεκινάει η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο, έτσι. Φυσικά το μεγάλο γεγονός είναι τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα που πρόκειται να ανακουφίσουν μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της χώρας μας. Αλλά η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει χίλιους εκθέτες. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία. Θα δείτε πάρα πολλούς Ιάπωνες στην πόλη. Εγώ συνάντησα καθώς ερχόμουν και μάλιστα με ρώτησαν, μου έκανε πολύ εντύπωση, αν μπορούν να πιούν. Είχαν πάρει μια μπύρα από το περίπτερο και με ρωτούσαν αν μπορούν να την πιούν έξω, εννοούν στο δρόμο. Μάλλον απαγορεύεται το να πίνεις αλκοόλ σε δημόσιο χώρο στην Ιαπωνία, γι' αυτό το ρωτούσαν οι άνθρωποι. Θα μαζί με τη τιμόμενη χώρα σημαίνει ότι θα έρθουν όλοι οι τεχνολογικοί κολοσσοί που έχει η Ιαπωνία. Θα δείτε πάρα πολλές εταιρείες γύρω από την τεχνολογία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανανεώνεται πάρα πολύ φέτος η έκθεση. Θα δείτε πολύ ωραία πράγματα. Φυσικά το μεγάλο γεγονός που αφορά τον περισσότερο κόσμο τα τελευταία χρόνια στην έκθεση είναι οι συναυλίες που έχει. Και πάμε να σας θυμίσω ποιες μπορείτε να απολαύσετε. 6-9 Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. 7-9 Σταβέντο με Μαρσό. 8-9 Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 9-9 Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. 10-9 Ελεονόρα Ζουγανέλη. 11-9 ο Ακύλας, μας έρθε κατευθείαν από την Eurovision. Και κλείνουμε με 13-9 που εμφανίζεται η Ρία Ελληνίδου. Πέρσι που είδαμε τα έσοδα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασαν μεγάλη αύξηση και κατά μεγάλο μέρος οφείλεται σε αυτές τις συναυλίες. Ο κόσμος πάει λίγο πριν τη συναυλία για να απολαύσει τους καλλιτέχνες που θέλει και επ' ευκαιρίας κάνει και μια βόλτα. Καλό είναι για την πόλη μας. Κάντε υπομονή λίγο, θα ταλαιπωρηθούμε, το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει χρόνια, αλλά είναι ωραία να γίνονται πράγματα στην πόλη μας.

Ο Στάθης με μαλώνει γιατί λέει ξέχασα την καλύτερη συναυλία. 11/9 έρχονται τα ημισκούμπρια για μια επαιτειακή συναυλία. Στο λιμάνι θα είναι. Δεν την έχω ξεχάσει γιατί θα είμαι και εγώ εκεί. Στάθη. Σπουδαία συναυλία. Ένα συγκρότημα που έχει αγαπηθεί πολύ από τους millennials. Αυτό το καλοκαίρι είναι η χρονιά τους. Όπου και αν πήγανε ήταν sold out οι συναυλίες τους. Με μεγάλη χαρά θα τους περιμένουμε να τους δούμε κι εμείς. Σας πάω στη Δανία, όπου ένας άνθρωπος του δώσανε 20 μέρες άδεια από την εργασία του και είπε να φτιάξει ο καημένος τον κήπο του και να φτιάξει και μια βεράντα, κάτι ήθελε να κάνει εκεί στη βεράντα του. Άρχισε να σκάβει τον κήπο και εκεί που έσκαβε βάρεσε ένα πύληνο αγκείο. Έκανε λίγο δουλίτσες και ξαφνικά ανακάλυψε ένα τεράστιο θησαυρό 18,5 κιλά. Τι είχε αυτός ο θησαυρός? Είχε 700 αντικείμενα, όλα από την εποχή των Vikings. Είχε μέσα ασημένια και χρυσά νομίσματα, όχι λίγα, πολλά. Είχε κοσμήματα, είχε αντικείμενα λατρείας του Θόρ, είχε όπλα. Τι άλλα είχε? Είχε κάποια σιδερένια, λέει, αντικείμενα τα οποία ήταν προς ανταλλαγή όταν πηγαίνανε οι Vikings στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως έχουμε μάθει από την ιστορία. Και οι αρχαιολόγοι λένε ότι είναι μια πολύ σπουδαία ανακάλυψη, γιατί θα μάθουμε, λέει, πώς λειτουργούσε το εμπόριο τότε για τους Vikings αλλά και τους Άγγλους. Ο συγκεκριμένος άντρας δεν το σκέφτηκε καθόλου, πήγε να τα παραδώσει κατευθείαν στις αρχαιολογικές υπηρεσίες της Δανίας και μαντέψτε τι του δώσανε, για τα εύρετρα εννοώ, τίποτα. Οι Δανείοι δεν έχουν προβλέψει ότι όταν επιστρέφεις έναν τέτοιο πολύτιμο θησαυρό ότι δικαιούσε κάποια αμοιβή, γιατί προφανώς είναι στην κουλτούρα τους να τα επιστρέφουν χωρίς να το σκεφτούν.

Όσοι ψάχνετε σπίτι αυτό το καιρό, να ξέρετε ότι οι σκέψεις μας είναι μαζί σας. Όσοι περιμένετε τηλέφωνο από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που νοικιάζετε για αύξηση του ενοικίου, και εσάς σας σκεφτόμαστε πάρα πολύ, γιατί τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Η Θεσσαλονίκη έχει ξεφύγει σε τιμές. Σε σχέση με πέρσι, η μέση τιμή ενοικίασης, μόνο σε σχέση με το 2025, έχει αυξηθεί κατά 3%. Υπάρχουν όμως περιοχές όπου η μέση τιμή, λέει, είναι σε διπλάσια επίπεδα από ό,τι πέρσι και μιλάει για την παλιά παραλία. Για να καταλάβετε, τα υψηλότερα νίκια στην Ελλάδα συναντιούνται στο Κολωνάκι, στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης και στη Σαντορίνη. Σε αυτά τα επίπεδα έχουμε φτάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Που τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα και στην επαρχία, γιατί εδώ βλέπω ότι τις μεγαλύτερες αυξήσεις που υπάρχουν είναι η Καβάλα. Μάλιστα, υπάρχει η νέα Ερακλίτσα Καβάλας, είχε άνοδο σε σχέση με πέρσι 16%. Γιατί, τι συμβαίνει στη νέα Ερακλίτσα Καβάλας? Θα πάω να κάνω ρεπορτάζ πραγματικά. Η Κυψέλη στην Αθήνα, τα Πετράλωνα στην Αθήνα και η Θέρμη στη Θεσσαλονίκη με 14,3% σε σχέση με πέρσι. Δυτικά τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Σταθερά σε σχέση με πέρσι παρέμειναν τα Μετέωρα και οι Σικές, ενώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη καταγράφονται αρκετά μεγάλες αυξήσεις, 8,5% στην Πολύχνη, 8,3% στους Αμπελόκηπους, 7,7% στη Σταυρούπολη, 6,3% στη Νεάπολη και 4,7% στον Εύοσμο. Αυτές είναι οι αυξήσεις, ξαναλέω, σε σχέση με πέρσι. Πρόσφατα έμαθα μια ιστορία όπου για 35 τετραγωνικά σπίτι στη Νεάπολη ζητούσε ένας ιδιοκτήτης 350 ευρώ. Και όσο εδώ λες καλά. Αλλά όταν πήγε ο άνθρωπος να το δει, ήταν ένα μεγάλο διαμέρισμα το οποίο το έκανε δύο, αλλά δεν μπήκε καν στον κόπο να το κλείσει με τοίχο. Είχε μια σειρώμενη πόρτα. Δηλαδή τα δύο σπίτια τα χώριζε μια σειρώμενη πόρτα και αυτός ο ιδιοκτήτης ήθελε να το νοικιάσει. Και μάλιστα ήθελε να πάρει 350 ευρώ από τη μία πλευρά, 350 ευρώ και από την άλλη πλευρά. Αστεία πράγματα. Πραγματικά ελπίζω να έρθει μια ισορροπία στην αγορά των ακινήτων για να ηρεμήσει και ο κόσμος, γιατί πραγματικά κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή αρκετών περιοχών. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ρούλα Αρβαντίδου που κατάφερε σήμερα να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Ρούλα, θα σε ξαναδούμε? Έφυγε η Ρούλα. Α, ήρθε ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αύριο, λίγο μετά τις 10, να ξαναείστε εδώ. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας και τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Νωρίτερα, σε διάμεμα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, την ίδια ώρα όμως συνεχίζεται και η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χτεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απάντησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις του. Πρόσθεσε και διευκρίνησε ότι ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του Πασόκ για κεντρικά ζητήματα, τη στεγαστική κρίση και τους νέους, τη φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του προβλήματος με το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, στο φως

0: της δημοσιότητας ήταν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι οι 15χρονοι, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Διαφορετικά, ωστόσο, είναι τα αποτελέσματα που αφορούν τον 9χρονο, καθώς από την εξέταση προέκυψε ότι είναι βιολογικός γιος μόνο της 38χρονης. Επίσης, στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα παραδέχτηκε ότι έθαψε την νεκρή ηλικιωμένη μητέρα της στον κήπο πριν από μια δεκαετία και δεν δήλωσε το θάνατό της για να εισπράττει τη σύνταξή της. Με μηχανήματα έργου και τη συνδρομή του Δήμου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιο έβριμα. Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούς πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε απόψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφτούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Προέδρου εδώ στο Κίεβο, δήλωσε στο νυχτερινό διάγγελμά του. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης και της Θεσσαλίας θα είναι το πρωί έθριος και στη συνέχεια θα έχουμε καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έθριος το πρωί ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι όμως αναμένονται κατά τόπους βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.